ήταν η ορχιστρική σουίτα αριθμός 4 από τη μουσική μπαλέτου «Χρυσό κλειδί» του Πολωνού συνθέτη και πιανίστα Μιετσίσουαφ Βέινμπεργκ, 1919-1996. Τη φιλαρμονική της γαλλικής ραδιοφωνίας διεύθυνε η Μίργκα Γκραζινιτέ Τίλα. Ακολουθεί το κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα αριθμός 2, έργο 102, του Δημήτρη Σωστακόβιτς. Αποτελείται από τρία μέρη, Αλέγκρο, Αντάντε, Αλέγκρο. Τον πιανίστα Αντρέι Καραμπένικοφ συνοδεύει η φιλαρμονική της γαλλικής ραδιοφωνίας υπό την Μίργκα Γκραζινιτέ Τίλα.

пленением. Я имею виду носить диссонансы.

Come on.

Возлюбимся, прекрасное, красивое, изящное, возлюбим.

ακούσαμε τη σατυρική καντάτα αντιφορμαλιστικό ραγιόκ, δίχως αρρύθμιση όπως σε λιμπρέτο και μουσική του Δημήτρη Σωστακόβιτς. Με τα θανάτια, το 1989, ο Ρώσος συνθέτης Μπορίς Τίσενκα ενορχίστρασε το μέρος του πιάνου. Ακούσαμε αυτή ακριβώς την εκδοχή. Στους ρόλους και των τεσσάρων βαθυφώνων, ο Αλεξάντρ Τελίκα, αφηγητής ο Φρανσουά Σαντό. Τη χοροδία και τη φιλαρμονική της γαλλικής ραδιοφωνίας διεύθυνε η Μίργκα Γκραζινίτε Τίλα. Επόμενη επιλογή του BBC, η συμφωνία αριθμός 13, έργο 115, του Πόλωνο συνθέτη και πιανίστα Μιετσίσουαφ Βέινπερκ, 1919-1996. Τη φιλαρμονική της γαλλικής ραδιοφωνίας διευθύνει η Μίργκα Γκραζινίτε Τίλα.

ακούσαμε τη συμφωνία αριθμός 13, έργο 115, του Πολωνού συνθέτη και πιανίστα Μιετσίσοφ Βέινμπεργκ, 1919-1996. Τη φιλαρμονική της γαλλικής ραδιοφωνίας διεύθυνε η Μίργκα Γκραζινίτε Τίλα. Επόμενη επιλογή του BBC, το πρελούδιο και φουγκά σε ρε ηφεσιμίζωνα για πιάνο, έργο 87, αριθμός 15, του Δημήτρη Σωστακόβιτς. Ερμηνεύει ο Tom Borrow.

Ακούσαμε το Πρελούδιο και Φουγκά σε ρέι Φεσιμίζωνα για πιάνο, έργο 87 αριθμός 15 του Δημήτρη Σωστακόβιτς. Ερμήνευσε ο Τόμ Μπόρου. Επόμενη επιλογή του BBC, η εκκλησιαστική καντάτα «Η Χάρμα Μένς, η Χζούντεν Κνέχτ», Σμίτερ 55 του Johann Sebastian Bach. Είναι γραμμένη για τενόρο, τετράφωνη χορδία, φλάουτο, όμποε ντάμορ, έγχορδα και μπάς κοντινουά. Σολίστη είναι ο τενόρος Ραφαήλ Χέν. Συμμετέχει η Πανεπιστημιακή Χορδία του Γκτάνσκ και το οργανικό σύνολο Καφέ Τσίμερμαν, δίχως μαέστρο.

ακούσαμε την εκκλησιαστική καντάτα «Ich arma Mensch, ich sünden Knecht» Schmider 55 του Johann Sebastian Bach. Σολίστη ήταν ο τενόρος Ραφαήλ Χεν. Συμμετείχε η πανεπιστημιακή χοροδία του Gdansk και το οργανικό σύνολο «Καφέ Τσίμερμαν» δίχως μαέστρο. Επόμενη επιλογή του BBC, το κουιντέτο για πιάνο και κουαρτέτο εγχόρδων σε μη υφεσιμίζωνα, έργο 44 του Ρόμπερτ Σούμαν. Αποτελείται από τέσσερα μέρη. Allegro brillante, in modo d'una marcia un poco largamente, scherzo με ένδειξη molto vivace και finale με ένδειξη allegro ma non troppo. Ερμηνεύει ο πιανίστας Igor Levit με το κουαρτέτο Signum. Ο πιανίστας Igor Levit με το κουαρτέτο Signum.

Ακούσαμε το κουιντέτο για πιάνο και κουαρτέτο εγχόρδων σε μη ύφεση μίζωνα, έργο 44 του Ρόμπερτ Σούμαν. Ερμηνεύσε ο πιανίστας Ίγκορ Λεβίτ με το κουαρτέτο Signum. Ακολουθεί το δεύτερο κοντσέρτο για κόρνο και ορχήστρα του Ρίχαρτ Στράους. Αποτελείται από τρία μέρη. Αλέγκρο σε μη ύφεση μίζωνα, αντάντε κον μότο σε λα ύφεση μίζωνα και ρόντο με ένδειξη αλέγκρο μόλτο σε μη ύφεση μίζωνα. Σολίστη είναι ο κορνίστας Μάρκους Μάσκουνιτε. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Φινλανδικής Ραδιοφωνίας διευθύνει ο Τζούνιτσι Χιροκάμι.

Ήταν το δεύτερο κοντσέρτο για κόρνο και ορχήστρα του Ρίχαρντ Στράους. Σολίστη ήταν ο κορνίστας Μάρκους Μάσκουνίτε. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Φινλανδικής Ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Τζουνίτσι Χιροκάμι. Ακολουθεί το κουαρτέτο εγχόρδων της σύγχρονης Βρετανίδα συνθέτριας Τζούντιθ Βίαρ, γεννημένης το 1954. Ερμηνεύει το κουαρτέτο της Σίλεση.

Ακούσαμε το κουαρτέτο εγχόρδων της σύγχρονης Βρετανίδας συνθέτριας Judith Weir, γεννημένης το 1954. Ερμήνευσε το κουαρτέτο της Σιλεσίας. Επόμενη επιλογή του BBC, η σονάτα για φλάουτο και τσέμπαλο, σε σολ μίζωνα, έργο 6, αριθμός 6, του γερμανού συνθέτη και δεξιοτέχνη της Viola da Gamba, Carl Friedrich Abel, 1723-1787. Η σονάτα αποτελείται από 3 μέρη. Αντάτζο, un poco allegro, μενουέτο με παραλλαγές. Τον φλαουτίστα Carl Kaiser συνοδεύει η τσεμπαλίστα Suzanne Kaiser.

ήταν η σονάτα για φλάουτο και τσέμπαλο σε σολ μίζωνα, έργο 6 αριθμός 6, του γερμανού συνθέτη και δεξιοτέχνη της Βιόλαντα Γκάμπα Καρλ Φρίντριχ Άπελ, 1723-1787. Τον φλαουτίστα Καρλ Κάιζα συνόδευσε η τσέμπαλίστα Σουζάνε Κάιζα. Ακολουθούν 5 ουγγρικοί χοροί του Johannes Brahms στην ορχιστρική εκδοχή του Αντωνίν Δβόρσακ. Αριθμός 17 σε φα δίεση ελάσσονα, αριθμός 18 σε ρε μίζωνα, αριθμός 19 σε σι ελάσσονα, αριθμός 20 σε μη ελάσσονα και αριθμός 21 επίσης σε μη ελάσσονα. Τη φιλαρμονική του Όσλο διευθύνει ο Άιβιν Οντλάν.

Ακούσαμε 5 ουγγρικούς χορούς του Johannes Brahms στην ορχιστρική εκδοχή του Αντωνίν Δβοσάρ. Αριθμός 17 σε Φα διές Ελάσσονα, αριθμός 18 σε Ρε μίζωνα, αριθμός 19 σε Σι Ελάσσονα, αριθμός 20 σε Μι Ελάσσονα και αριθμός 21 επίσης σε Μι Ελάσσονα. Τη φιλαρμονική του Όσλο διεύθυνε ο Άιβιν Οντλάν. Επόμενη επιλογή του BBC, το πεντάφωνο μοτέτο Ave Dulcissima Maria του Ιταλού αναγεννησιακού συνθέτη Κάρλο Τζιζόνι.

ακούσαμε το πεντάφωνο μοτέτο Ave Dulcissima Maria του Ιταλού αναγεννησιακού συνθέτη Κάρλο Τζιζουάλτο. Τη χοροδία Μοντεβέρντι διεύθυνε ο Τζον Έλιοτ Γκάρντινερ. Επόμενη επιλογή του BBC το Andante in D του Ιρλανδού συνθέτη και πιανίστα Τζον Φίλντ 1782-1837. Ερμηνεύει ο πιανίστας Μαρκ Αντρέ Αμέ.

Από τον πιανίστα Μαρκ-Αντρέ Αμελέν ακούσαμε το Andante in D του Ιρλανδού συνθέτη και πιανίστα John Field 1782-1837. Ακολουθεί σε συντομευμένη εκδοχή η σύνθεση υπό τον τίτλο «Ένα φανταστικό ταξίδι στις νήσους Φέροες» του Καλ Νίλσεν. Τη Φιλαρμονική Ορχήστρα Νέων της Βαλτικής Θάλασσας διευθύνει ο Κρίστιαν

Ακούσαμε σε συντομευμένη εκδοχή τη σύνθεση υπό τον τίτλο «Ένα φανταστικό ταξίδι στις νήσους Φερόες» του Καρλ Νίλσεν. Τη φιλαρμονική ορχήστρα νέων της Βαλτικής θάλασσας διήθινε ο Κρίστιαν Γιάρβι. Επίλογος της εκπομπής μας, το έργο υπό τον τίτλο «Leiston Suite» για κουαρτέτο χάλκινων πνευστών της Αγγλίδας συνθέτριας Imogen Holst, κόρης του συνθέτη Gustav Holst. Ερμηνεύουν μέλη της Συμφωνικής Ορχήστρας του BBC της Σκωτίας υπό τη διεύθυνση του Μάρτιν Μπράμπινς.

Ακούσαμε το έργο υπό τον τίτλο Layston Suite για κουαρτέτο χάλκινων πνεύστων της Αγγλίδας συνθέτριας Imogen Holst, κόρης του συνθέτη Gustav Holst. Ερμήνευσαν μέλη της συμφωνικής ορχήστρας του BBC της Σκωτίας υπό τη διεύθυνση του Martin Brabins. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής Νοτούρνο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θόδωρος Λούστας και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Κώστοπουλος. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλή σας μέρα.

Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γευτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα θα μας καλημερίσει ο Joseph Haydn με τον ήχο του και με την ερμηνεία του Kodaly Quartet. String Quartet, Opus 2, νούμερο 4, σε φαμίζωνα.

Θα συνεχίσουμε πάλι με ένα κουαρτέτο εγχόρδων. Αυτή τη φορά σε σύνθεση του Έντβαρντ Ναπράβνικ. Ρώσος, Τσέχος, συνθέτης και μαέστρος, πρωτοπόρος στη ρωσική μουσική σκηνή και διευθυντής ορχήστρας στο Μαρίνσκι Θίατερ για πολλές δεκαετίες. Και μάλιστα έκανε πρεμιέρες πολλών έργων Ρώσων συνθετών όπως Μουζόρσκι, Τσαϊκόφσκι, Ρίμζι, Κόρσακοφ. Σήμερα θα ακούσουμε το String Quartet νούμερο 3 σε ντομίζωνα όπως 65. Μια σύνθεση του 1897. Τα μέρη, πρώτο αλέγκρο μαεστόζο, δεύτερο αλέγκρο τζιοκόζο, τρίτο αντάτζιο και τέταρτο αλέγκρο κονφουόκο. Ερμηνεύει το Κόσιαν Quartet.

Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ο Άγης Γευτόπουλος και ο ήχος της Αυγής σας δίνουν ραντεβού για αύριο το πρωί στις 7 για να προεπαντήσουμε μαζί την τελευταία εκπομπή αυτής της ραδιοφωνικής μας εβδομάδας. Να είστε όλοι καλά.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Ένταση, λάμψη, πάθος. Ένα ξεχωριστό γκαλά στο Μέγαρο, αφιερωμένο στη θεατρική μεγαλοπρέπεια της μπαρόκ όπερας. Ο Μαξ Εμμάνουελ Τσέντσιτς, από τους σημαντικότερους ερμηνευτές του μπαρόκ σήμερα, αναβιώνει τη λάμψη μιας ολόκληρης εποχής που ενέπνευσε κορυφαίους συνθέτες. Άριες Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα, με την καμεράτα ορχήστρα των φίλων της μουσικής σε όργανα εποχής υπό τη διεύθυνση του Νικόλα Βαλεντίνη. 23 Μαΐου. Το μπαρόκ επιστρέφει. Όχι ως ανάμνηση, αλλά ως ζωντανή εμπειρία. Megaro.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Blazing Quartet, 18 Μαΐου, Half Note Jazz Club. Το κουαρτέτο που έχει δημιουργήσει ο drummer Σέρτζαν Ιβάνοβιτς έρχεται για μια ξεχωριστή βραδιά να μας παρουσιάσει το τελευταίο του άλμπουμ «Κοσμογονή». Οι τέσσερις εξαιρετικοί μουσικοί υπόσχονται να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον όπου η ακρόαση γίνεται εμπειρία. Μην χάσεις το live που θα κλείσει τον φετινό συναυλιακό χειμώνα με τον καλύτερο τρόπο. 18 Μαΐου στο Half Note Jazz Club.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
4: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς σας βρίσκω και σήμερα στα πρωινά του Τρίτου, στη ζωντανή εκπομπή που ακούτε κάθε μέρα εδώ στο Τρίτο Πρόγραμμα. Ο Σπύρος Ηλιάδης ρυθμίζει τον ήχο, ο Γιώργος Φλωράκης είναι στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, και στο ξεκίνημα σήμερα είναι ο Γιώσεφ Καλέγια.

Ξεκίνημα λοιπόν σήμερα με τον Ιώζεφ Καλέγια και μάλιστα από τη Μανόν Λεσκό και συνέχεια με τη μουσική του Γιώχαν Ντάβιτ Χάινχεν. Πρόκειται για το κονσέρτο του σε Φα Μίζωνα, ένα από τα έργα που έχει γράψει για την Δρέσδη, από τη Δρέσδη, ένα από τα έργα που χάθηκαν στην πραγματικότητα στο πέρασμα του χρόνου. Είναι αυτό που έχει τον αριθμό καταλόγου Ζάιμπελ 231 και ερμηνεύει το σύνολο μουσικά αντίκουα της κολονίας και ο Ράινχαρντ Κέπελ.

Johann David Heinichen, ένα από τα κονσέρτι του αυτομαριθμού καταλόγου 231, που είναι γραμμένο σε Fa Mizon, ένα από τα κονσέρτι γκρόσι του συνθέτη, που χάθηκαν για πολλά χρόνια, αλλά τα ανακάλυψε και πάλι ο Reinhard Gebel με το σύνολο Μουσικα Αντίκουα της Κολονίας και τα ερμήνευσε σε έναν δίσκο που περιλαμβάνει τα περισσότερα από αυτά. Θα σας φέρω τώρα στην Ελλάδα, θα σας φέρω στα δικά μας μέρη και στη συνεργασία σε ένα τραγούδι, αλλά μια εξαιρετική συνεργασία του Αλκίνου Ιωαννίδη με την Σόνια Θεοδωρίδου.

μια συνεργασία πολύ ιδιαίτερη αυτή της Σόνιας Θεοδωρίδου με τον Αλκίνο Ιωαννίδη στο δίσκο του Αλκίνου στην Νέρο Ποντή, και ένας επίσης πολύ όμορφος δίσκος, ο πιο πρόσφατος, του Σταύρου Λάντσια, το Waving Hands, στο οποίο μάλιστα ερμηνεύει ως bonus track στο τέλος, ως 11ο κομμάτι του δίσκου αυτού, το πρώτο μέρος από την σονάτα υπό το Σελινόφος. Εδώ.

Αυτός είναι ο ιδιαίτερος τρόπος με τον οποίο καλύπτει την μουσική του Λούντβιχ φαν Μπετόβεν, πολύ ιδιαίτερος τρόπος. Μην έτσι διστάζοντας να βάλει μέσα και τύμπανα και μπάσο, το πρώτο μέρος από την σονάτα υπό το Σελινόφος, αλλά και συνεχίζοντας πάνω στο δίσκο, πάνω στο Waving Hands του Σταύρου Λάντσια, θέλω ένα ακόμα κομμάτι από εκεί, μια ιστορία θα την έλεγα, το I Will Wait for the Sun.

0: Νομίζει κανείς ότι σε ολόκληρο το Waving Hands, αλλά και σε πολλές ακόμη περιπτώσεις, ο Σταύρος Δάντσιας εδώ με το οκτέτο του αφηγείται ιστορίες, αφηγείται 10 μαγικές ιστορίες, με τον αντίστοιχο τρόπο που αρκετά παλιότερα και ο Διονύσης Σαββόπουλος αφηγεί το ιστορίες.
1: Thank you.

φορά και έναν καιρό ήταν ένας κότσιφας που τον λέγανε Σταύρο. Απέκτησε φωλιά και κοτσιφόπουλα και τόσο περήφανος αισθάνθηκε που βγήκε κάθονταν στο κλαδί καμαρωτός, καμαρωτός. Από μακριά έρχονται όλα τα πουλιά του δάσους, μπεκάτσες, τσίχλες, περιστέρια, ειδόνια, τσαλαπετινή και παγόνια. Από μακριά τον χαιρετάνε και από κοντά του λένε «Γεια σου Σταύρο». Δεν με λένε Σταύρο, μόνο με λένε Σταύρο και Κυρσταύρο και αφέντη του Σουλωμίτη. Αλλάζει όμως ο καιρός, να βροχές, να χαλάζια, να κεραυνή. Πάει η φωλιά πάνω, τα κοτσιφόπουλα πάνω όλα, βγήκε και κάθονταν στο κλαδί μονάχος. Και από μακριά έρχονται όλα τα πουλιά του δάσους, μπεκάτσες, τσίγκλες, περιστέρια, ειδόνια, τσαλαπιτινή και παγόνια. Από μακριά τον χαιρετάνε και από κοντά του λένε «Γεια σου Σταύρο και Κυρσταύρο και αφέντη του Τσουλωμίτη». Δε με λένε Σταύρο και Κυρσταύρο και αφέντη Τσουτσουλομίτη. Μόνο Σταύρο με λένε, μόνο Σταύρο.

Διονύσης Σαββόπουλος ζωντανά στο Σύριο να τραγουδάει το τραγούδι του, αλλά να αφηγείται και το παραμύθι του. Μένοντας εδώ στα δικά μας, αλλά ταξιδεύοντας κιόλας με έναν τρόπο, θέλω να ακούσουμε τον κιθαριστή Μιχαήλ Άγγελο του Μανίδη να ερμηνεύει στην κιθάρα του την κλασική τον Μπέριμπάου, μια σύνθεση του Μπάντεν Πάουελ που έρχεται από την Βραζιλία. Μαζί του ένας εξαιρετικός κρουστός εδώ.

Μιχαηλάκελος του Μανίδη στην κιθάρα, μαζί του Αλέξανδρος του Τζιάφας που έπαιξε κρουστά, σε ένα κομμάτι που έρχεται από τη Βραζιλία, τον Μπέρι Μπάου του Μπάντεν Πάουελ. Από τη Βραζιλία έρχεται και το επόμενο τραγούδι, ανήκει στον Αντώνιο Κάρλος Ζομπίμ, αλλά εδώ το τραγουδάει με το δικό της τρόπο η Στέισι Κέντ.

Στέση Κέντ λοιπόν μαζί με τον σύζυγό της, τον Τζιμ Τόμλινσον, στην μπάντα να παίζει τενόρο σαξόφωνο, μάλλον όλα τα σαξόφωνα αλλά και κρουστά, και σε ένα τραγούδι που έρχεται από την Βραζιλία, που έρχεται από τον Αντώνιο Κάρλος Ζομπίμ. Στη Βραζιλία θα πάμε για τον M. Καμάργο Γουαρνιέρι. Έχει μια πολύ ιδιαίτερη ιστορία, γιατί ο μπαμπάς του αγαπούσε ιδιαίτερα την κλασική μουσική, έτσι τον ονόμασε Μότσαρτ Γουαρνιέρι. Τα δε υπόλοιπα αδέρφια του πήραν τα ονόματα Ρωσίνη, Βέρντι και Μπελίνη, αλλά εκείνοι δεν είχαν κανένα πρόβλημα, καθώς δεν ήθελαν να γίνουν συνθέτες. Εκείνος όμως που ήθελε να γίνει συνθέτης ή που έγινε συνθέτης, ντρεπόταν να χρησιμοποιεί το Μότσαρτ Γουαρνιέρι, και έτσι χρησιμοποιούσε το M, το αρχικό δηλαδή το ονόματός του, και το όνομα της μαμάς του που ήταν Καμάργο, και έτσι τον γνωρίσαμε περισσότερο ως M. Καμάργο Γουαρνιέρι. Από το έργο του διαλέγω ένα αλέγκρο από το Τσόρο.

Ο τρόπος με τον οποίο κλείνει το τσόρο, την σύνθεσή του αυτή, ο Καμάρκο Γκουαρνιέρι με ένα αλέγκρε, όπως το ονομάζει, με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Τσεχίας υπό τη διεύθυνση του Πολ Φρίμαν. Λίγο ακόμη στη Βραζιλία, γιατί όχι.

Ετιζέντε Καρντόζο από τον Μαύρο Ορφέα και από χαιρετισμό στη μουσική που έρχεται από τη Βραζιλία με το Los Angeles Guitar Quartet, το οποίο όμως συναντάει μερικούς ακόμη μουσικούς για ένα εξαιρετικό Masquerada.

Το Μας και Νάδα λοιπόν με τους Los Angeles Guitar Quartet, αλλά και με την Κάτι Σεμπάκιχαμ και τον Kevin Rickard που παίζει κρουστά, φλάουτο και κρουστά στο συγκεκριμένο κομμάτι. Ερχόμαστε στην Κεντρική Ευρώπη και εδώ συναντάμε την Έρνα Ζακ και τις φωνές της Άνοιξης.

Αυτή λοιπόν ήταν η Έρνα Ζακ, ερμηνεύοντας τις φωνές της Άνοιξης από τον Johann Strauss τον δεύτερο, έναν συνθέτη ο οποίος μας έδωσε ανάμεσα στα άλλα μερικά σπουδαία βάλτς. Βάλτς είναι αυτό που ακολουθεί, αλλά αρκετά διαφορετικό. Δεν έρχεται από κάποια Βιέννη, αλλά έρχεται από κάποιο Παρίσι, έρχεται από τη μουσική του Έρικ Σατί.

0: Η μουσική του Eric Satie, λοιπόν, έτσι με ορχιστρική συνορχιστρική της εκδοχή, με τον Γιούντα Κασάντο να διευθύνει την ορχήστρα των κονσέρτων Νταμουρέ και μια τραγουδίστρια Αμερικανίδα μεν που έζησε όμως αρκετά χρόνια από παιδί, από 16-17 χρονών, στους δρόμους του Παρισιού τραγουδώντας jazz και κάνοντας από κάποιο σημείο και μετά αρκετά μεγάλη επιτυχία. Η Μαντλέν Πεϊρού σε τραγούδι γαλλικό.
1: Un écho de la des mers, là-bas.

τη δεκαετία του 30, μάλλον το 1930, το είχε τραγουδήσει αυτό για πρώτη φορά η Josephine Baker. Εδώ ακούσαμε το τραγούδι με την Madeleine Peyrou και πάμε σε ένα τραγούδι που πρώτο τραγουδήθηκε στα αγγλικά από τον Charles Aznavour, έναν από τους μεγαλύτερους Γάλλους τραγουδιστές. Ακούμε το «Σι», έτσι όμως όπως το ερμηνεύει στην κιθάρα η Αλεξάνδρα Whittingham.

Μπορεί το ΣΥ λοιπόν να γράφτηκε από τον Τσάρλς Ναβούρ το 1975 για τα 7 πρόσωπα μιας γυναίκας, αλλά έγινε πιο γνωστό αρκετά χρόνια, μάλλον πολλά πολλά χρόνια αργότερα, λόγω μιας πολύ καλής ταινίας, αλλά και του τρόπου με τον οποίο το τραγούδησε ο Έλβις Κοστέλο. Ο Έλβις Κοστέλο εδώ συναντάει την Άννε Ζόφη Φωνότερ και τραγουδούν μαζί λίγο Tom Waits και λίγο Paul McCartney.

Ανεζωφωνότερ και Elvis Costello μαζί σε δύο τραγούδια στην πραγματικότητα, το ένα μέσα στο άλλο, Tom Waits και Paul McCartney, και η μουσική του Maurice Ravel. Ερχόμαστε στο Παρίσι για να ακούσουμε τα τραγούδια του νερού ή τα συντριβάνια, αν προτιμάτε, με τον τρόπο που τα ερμηνεύει στο πιάνο Έμπρε Γιαβούς.

Μωρίς Ραβέλ, τα παιχνίδια του νερού ή τα συντριβάνια με τον τρόπο που τα ερμήνευσε ο Εμπρέ Γιαβούζ στο πιάνο. 2002 και στην Γαλλία γυρίζεται μια σπουδαία ταινία, οι 8 γυναίκες, και μία από αυτές είναι η Κατρίν Τενεύ.

0: et toi, jamais.
1: Από τις 8 γυναίκες λοιπόν, εσύ ποτέ η Κατρίν Ντενέβ ήταν αυτή που τραγούδησε 2002, την ίδια ακριβώς χρονιά που κυκλοφορεί και μια άλλη ταινία, μια ταινία του Στίβεν Ντάλτρι με τίτλο «Οι ώρες» και που σχετίζεται με την σπουδαία αυτή μυθιστοριογράφο της Βρετανίας, την Βιρτζίνια Γούλφ, μάλιστα σε σενάριο ενός από τους σημαντικότερους θεατρικούς συγγραφείς στην Αγγλία, του Ντέιβιντ Χέρ. Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε αρκετά με την Βιρτζίνια Γούλφ, αλλά έχουμε να κάνουμε αρκετά και με τη μουσική του Φίλιπ Γκλας.

The Things, η μουσική που γράφει, ένα απόσπασμα μάλλον από την εξαιρετική μουσική που γράφει εδώ για πιάνο ο Φίλιπ Γκλας για την ταινία «Οι ώρες» με τον Μάικλ Ρίσμαν, έναν από τους πολύ στενούς συνεργάτες του Φίλιπ Γκλας που έπαιξε πιάνο εδώ. Και έχω για σας, μένοντας για λίγο στη μουσική του θεάματος υπό την ευρύτερη έννοια του κινηματογράφου ή του θεάτρου, από όποια πλευρά και αν το δεις, έχω τη Λότε Λένια να τραγουδάει Μάξουελ Άντερσον αλλά και Κουρτ Βάιλ.

Η Lotte Lenya και η μουσική του Kurt Weill, η μουσική του Kurt Weill που έρχεται στην προκειμένη στιγμή από την Νέα Υόρκη, και αφήνουμε τη Νέα Υόρκη και ερχόμαστε στην Ιταλία για να συναντήσουμε τη μουσική του Αντώνιο Βιβάλντι. Ένα κονσέρτο γραμμένο σε ρε ελάσσονα με αριθμό καταλόγου 540 για βιόλα νταμόρε, λαούτο, έγχορδα και μπάσο κοντίνου με τα τρία του μέρη, αλέγκρο, λάργο και αλέγκρο. Εδώ με τον Ρόι Κούντμαν να παίζει βιόλα ντα γκάμπα, με τον εξαιρετικό Πόλο Ντέτ να παίζει λαούτο και μέλη του συνόλου Πάρλιο Βίντστραμεντς υπό τη διεύθυνση του Πίτερ Χόλμαν.

το κονσέρτο σε ρε Λάσσονα με αριθμό καταλόγου 540, ναι, του Αντώνιο Βιβάλντι με τον Πόλο Ντέτ και τον Ρόι Γκούντμαν σε μια από τις εξαιρετικές ερμηνείες του Πάλιο Βίνστρεμεντς για την δισκογραφική εταιρεία Hyperion. Μια εξαιρετική συνεργασία είναι αυτή ανάμεσα στην Τσέτσιλια Μπάρτολι και την τσελίστα Σολ Γκαμπέτα. Από το δίσκο τους Dolce Duello εδώ ερμηνεύουν Νικόλα Αντώνιο Πόρπορα.

Συνεργασία της Τετσίλια Μπάρτολη με τη Σολ Γκαμπέτα. Έτσι φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ο Σπύρος Ηλιάδης ήταν στην κονσόλα του ήχου, ο Γιώργος Λωράκης ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μείνετε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί αύριο το πρωί, εδώ κανονικά, ζωντανά, στις 8. Καλημέρα, καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά.

0: Ακούτε τρίτο. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Δομή και αισθητική.
1: Και βάδισαν τα επιφωνήματα, οι καλές προθέσεις, τα ανάμεικτα ρήματα, οι επεξηγηματικοί σύνδεσμοι και χωρισμοί.
0: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Κι η Γολέτα εξικολούθη ακόμη να βολταντζάρει εις τον λιμένα, κι ο μικρός βοσκός εξικολούθη να φυσά των αυλών του εις την σιγήν της νυκτός. Κι η Φώκη, καθώς είχεν έλθει έξω εις τα ριχά, ύβρε το μικρόν πνιγμένον σώμα της πτωχής ακριβούλας και ήρχισε να το περιτριγυρίζει και να το μυρολογά πριν αρχίσει των εσπερινών δείπνων της. Το μυρολόγι της Φώκης, το οποίον μετέφρασεν εις ανθρώπινα λόγια εις γέρον ψαράς, εντριβής εις την άφωνον γλώσσαν των Φωκών, έλεγε περίπου τα εξής. Αυτή ήταν η ακριβούλα, η εγγόνα της Γριαλούκιανας, φύκιανε τα στεφάνια της, κοχύλια τα πρικιά της, κι γριά ακόμη μυρολογά τα γενοβόλια της τα παλιά, σαν να είχαν ποτέ τελειωμό τα πάθια και καημοί του κόσμου. Απόσπασμα από το μυρολόγι της Φώκιας, διήγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, αντιπροσωπευτικό του είδους που ονομάζεται ηθογραφία. Πρόκειται για μία τάση της νεοελληνικής πεζογραφίας που εμφανίζεται λίγο μετά το 1880, συνεχίζεται έως τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα και συνδέεται άμεσα με την αποκαλούμενη γενιά του 1880 και την ανάπτυξη του νεοελληνικού διηγήματος. Χαρακτηριστικό των ηθογραφικών διηγημάτων είναι η κατά το δυνατόν πιστή απόδοση της ζωής στην ελληνική ύπαιθρο με τις τοπικές παραδόσεις της, τα ήθη, τα έθιμα, τις συνήθειες, τον χαρακτήρα και την οτροπία του ελληνικού λαού. Τα πρόσωπα είναι πάντα απλοί άνθρωποι του χωριού και εν γέννη της ελληνικής υπαίθρου. Η ηθογραφία αποτελεί την ελληνική εκδοχή του δυτικού ευρωπαϊκού ρεαλισμού και μέχρι ενός σημείου του νατουραλισμού, λογοτεχνικών ρευμάτων που συναντώνται πολύ επιδέξια στο μυρολόγι της Φώκιας. Έργο που προετοιμάζει το έδαφος για την ηθογραφία θεωρείται ο Λουκής Λάρας του Δημητρίου Βικέλα. Επισήμως όμως το είδος γεννάται το 1833, όταν το περιοδικό «Εστία» κηρύσει διαγωνισμό για συγγραφή διηγήματος με θέμα ελληνικό. Μέσα στην επόμενη πενταετία εμφανίζονται όλοι οι σημαντικοί λογοτέχνες του είδους: Δροσίνης, Εφταλιώτης, Καρκαβίτσας, Κρυστάλης, Μιτσάκης, Ξενόπουλος, Παπαδιαμάντης και άλλοι ακόμα που συμβάλλουν αποφασιστικά στην καθιέρωσή του. Η γλώσσα της ηθογραφίας είναι κυρίως η δημοτική και με χρήση όρων της εκάστοτε ντοπιολαλιάς, χωρίς να αποκλείεται και η χαλαρή καθαρεύουσα. Σε περιπτώσεις διαπλέκεται με ηθικοπλαστικά διδάγματα και καλλιέργεια κακώς εννοούμενου εθνικοπατριωτικού φρονήματος, ενώ κάποιοι συγγραφείς δεν ξεφεύγουν από την επανάληψη και την παραλλαγή. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωνσταντίνος.

0: Κλασικά τρίτο.
1: 2 λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. 2 λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στο μικρό θέατρο της Μονής Λαζαριστών, ο Βιτρούβιος του Στέφανου Κακαβούλη, σε σκηνοθεσία Χρήστου Δήμα, μετατρέπεται σε μια σκηνική αναμέτρηση με τα όρια του ανθρώπου, του σώματος και της ύπαρξης. Εμπνευσμένο από τη διαχρονική μορφή του Βιτρουβίου ανθρώπου, το έργο εξερευνά την ανάγκη του ανθρώπου να κατανοήσει τον εαυτό του και τη θέση του μέσα στον κόσμο. Μια παράσταση που συνδυάζει τη φιλοσοφική αγωνία, την ποιητική γλώσσα και τη σύγχρονη θεατρική έκφραση, φωτίζοντας τη διαρκή αναζήτηση ισορροπίας ανάμεσα στη λογική και το συναίσθημα. Στις κινηματογραφικές αίθουσες προβάλλεται το ντοκιμαντέρ «Ιερά Οδός 21 χιλιόμετρα» της Νικολέτας Παράσχη, μια κινηματογραφική διαδρομή πάνω στον ιστορικό δρόμο που ενώνει την Αθήνα με την Ελευσίνα. Μέσα από εικόνες, αφηγήσεις και ανθρώπινες ιστορίες, το ντοκιμαντέρ καταγράφει τη μνήμη, τη φθορά και τις αντιφάσεις ενός τόπου που κουβαλά αιώνες ιστορίας και μεταμορφώνεται διαρκώς. Ένα οδηπορικό ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν που αναδεικνύει την ιδιαίτερη ποιητικότητα αυτού του αστικού τοπίου και τη βαθιά σχέση του ανθρώπου με το χώρο που κατοικεί. Στην Γκαλερί Άλμα, η ομαδική έκθεση «Η τέχνη του χθες φωτίζει το σήμερα» φέρνει σε δημιουργικό διάλογο το παρελθόν με τη σύγχρονη καλλιτεχνική ματιά. Μέσα από έργα διαφορετικών δημιουργών, η έκθεση αναδεικνύει πως η καλλιτεχνική κληρονομιά εξακολουθεί να εμπνέει, να μετασχηματίζεται και να συνομιλεί με τα ερωτήματα της εποχής μας. Ζωγραφική, μορφές και σύμβολα γίνονται γέφυρες ανάμεσα στη μνήμη και τη σύγχρονη εμπειρία, υπενθυμίζοντας πως η τέχνη παραμένει πάντα ένα ζωντανός οργανισμός που εξελίσσεται μαζί με την κοινωνία. Αυτά ήταν τα 2 λεπτά τέχνης, μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη, ήχος Γιώργος Κωστόπουλος.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Εθνική Λυρική Σκηνή, Όπερα Κλαμπ. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Όπερα Κλαμπ. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Όπερα Κλαμπ. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Απαλά, λες και συνεννοούνται στα κρυφά, μια παρέα από νότες σταματά που και που να ελέγξει αν κάποιος τις παρακολουθεί. Αν τις πιάσουν, οι νότες αλλάζουν θέμα και σφυρίζουν αδιάφορα, μέχρι να βεβαιωθούν ότι βρίσκονται και πάλι μεταξύ τους, συνεχίζοντας τη συνωμοσία.

Στο γνωστότερο άλμπουμ της καριέρας του και ένα από τα εμβληματικότερα άλμπουμς στην ιστορία της jazz, πλάι στο πασίγνωστο Take 5, ο Dave Brubeck και το τότε κουαρτέτο του άνοιγε την πίσω πλευρά του βινιλίου, όχι αυτή με το Take 5, την άλλη, με μια χαρούμενη, στα όρια της αφέλειας θα πω, μελωδία, η οποία όμως με το χειρισμό του Brubeck έμελε να γίνει η δεύτερη μεγάλη επιτυχία του δίσκου και ένα ακόμη jazz standard. Σήμερα ξεκινήσαμε με τον Dave Brubeck λοιπόν στο πιάνο, τον Paul Desmond στο άλτο σαξόφωνο, τον Eugene Wright στο μπάσο και τον Joe Morello στην drums, στο περίφημο κουαρτέτο του Dave Brubeck που μας ερμήνευσε από το κλασικό Time Out την άλλη μεγάλη τους επιτυχία, το 3 to Get Ready. Πάμε λοιπόν. Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του τρίτου. Είμαι ο Πάρης Μέξης και αυτή είναι η εκπομπή μου σήμερα. Όλοι γνωρίζουν πως ο ήχος μας, ο ήχος του τρίτου, είναι ξεχωριστός. Γιατί όμως αναρωτιέστε? Σας νιώθω και απαντώ. Γιατί στο πηδάλιο της τεχνολογίας μας βρίσκεται ο Σπύρος Ηλιάδης. Πολλά χρόνια πριν από τη βάντα του Sport Billy, ενός ήρωα από άλλο πλανήτη για τους βροντόσαυρους, η πανέμορφη πλην μοχθηρότατη και κακιωτάτη μάγισσα Αλτσίνα είχε εχμαλωτήσει στο μαγικό της νησί τον ευγενή υπότη Ρουτζέρο που πολύ της έχει γυαλίσει, μέχρι να τον βαρεθεί και αυτόν και να τον μεταμορφώσει σε όνομα ζωοπράγμα όπως τους υπόλοιπους προηγούμενους εραστές της. Ο Ρουτζέρο όμως είναι ερωτευμένος με την υπότισσα Μπραντάμαντε, και δικαίως γιατί είναι ο πιο cool χαρακτήρας της υπόθεσης, γυναίκα υπότης, θα έχουμε πει όλα, και έχοντας υποσχεθεί αιώνια πίστη και αφοσίωση στην καλή του, που εντωμεταξύ έρχεται να τον ελευθερώσει, δεν νογάει από σαλιαρίσματα και γαλιφιές, δεν πάνασε και μάγισσα, δεν πάνασε και η μάγια μελάγια. Αφού λοιπόν το ξόρκι της Αλτσίνα αγάπησε με τώρα, δεν έπιασε, ο Ρουτζέρο αναρωτιέται «Should I stay or should I go?» Άρα, αλλά αντί για κλάς, τραγουδάει ένα μερικώς ασυνάρτητο όπερα αφού, τύπου μεταφορικό τραγούδι, το οποίο τα λόγια πάνε κάπως έτσι. Μια θυμωμένη τίγρη από την Ιρκανία παραμονεύει στην πετρόχτιστη φωλιά της, ανυπομονώντας αβέβαιη για το αν θα αποφύγει ή αν θα περιμένει τον θηρευτή της. Από τη μια θέλει να αποφύγει το ευθύβολο βέλος. Από την άλλη όμως δεν θέλει να αφήσει το μικρό της στον κίνδυνο. Πλημμυρισμένη από την λαχτάρα της για αίμα, αλλά και από οίκτο για το βλαστάρι της, τελικά η αγάπη νικά και η τίγρης πολεμά. Με θάρρος.

Με τη μουσική υποστήριξη του μουσικού συνόλου Le Concert d'Astrée, υπό την καθοδήγηση της Εμμανουέλα Ιμ, σήμερα ακούσαμε τον κοντρατενόρο Φιλίπ Ζαρουσκή, που τραγούδησε ως υπότης Ρουτζέρο, την πανδιάσημη άρια Στάνελ Ιρκάνα, από την διασκεδαστικά περιπετειώδη όπερα Αλτσίνα του Γκέρκ Φρίντριχ Χέντελ. Ο Καμίγκ Σενσάνς έχει πατήσει τα 30 και παρότι έχει αρχίσει να γίνεται κάπως γνωστός ως οργανίστας, ως πιανίστας, ως καθηγητής μουσικής και μάλιστα αρκετά ανοιχτό μυαλός για την εποχή, και ενώ έχει κερδίσει κάποια μικρά και μεσαία βραβεία για τις πρώτες του συνθέσεις, ακόμα δεν έχει περάσει επισήμως στην ελίτ των συνθέτων, που τον βλέπουν με συμπάθεια μεν, κάποιες φορές και με θαυμασμό, αλλά υπάρχει πάντα ένα αλλά. Παρότι ήταν φαβορή, ο Σενσάνς θα χάσει στο μεγάλο διαγωνισμό σύνθεσης που ήθελε να κερδίσει περισσότερο από όλους και μάλιστα δυο φορές από συνθέτες που σήμερα ενδέχεται να τους γνωρίσουν μόνο ο Μάρκος Μωυσίδης και ο Θεόδωρος Λούστας. Ο Μπερλιόζ θα πει γι' αυτόν το καταπληκτικό: ο Σενσάνς γνωρίζει τα πάντα, αλλά του λείπει η απειρία. Ό,τι κατάλαβες. Τη στιγμή που θα τον συναντήσουμε λοιπόν, ο overqualified, ταλαντούχος Σενσάνς που του λείπει η απειρία, είναι κάπως διψασμένος να παρουσιάσει τις ικανότητές του και να κερδίσει επιτέλους την εκτίμηση και τις εντυπώσεις χωρίς αλλά. Ύστερα από προτροπή ενός φίλου του τσελίστα, επιλέγει να συνθέσει μια πενταμερή σουίτα για τσέλο και πιάνο. Το έργο θα είναι κάτι σαν ένα πορτφόλιο που σε κάθε μέρος του έχει και κάτι νέο να πει. Σε τέτοιο σημείο μάλιστα, που ο εκδότης του εξέδωσε τα μέρη ξεχωριστά ως αυτόνομα έργα και ο συνθέτης έκανε αμάν να πείσει ότι είναι μέρη του ίδιου έργου αλλά και του ίδιου συνθέτη. Και έτσι μετά από πολύ επιμονή και κόπο, με το κονσέρτο για τσέλο και πιάνο, ο Σενσάνς ξεκινά όντως να χαράζει τη δική του πορεία στην παγκόσμια ιστορία της μουσικής και με τα εύσημα. 57 χρόνια μετά από την πρώτη κυκλοφορία του έργου, ο συνθέτης θα κάνει και κάτι πάρα πολύ σπάνιο για εκείνον. Το επισκέπτεται εκ νέου και το μεταγράφει για τσέλο και ορχήστρα αυτή τη φορά, έτσι για να γιορτάσει τη στιγμή από την οποία ξεκινήσανε όλα. Γιατί αυτό θα ακούσουμε σήμερα. Αγαπητοί ακροατές, λοιπόν, στο ταξίδι μας, στο πρώτο έργο που θα τον βάλει επισήμως στον μουσικό χάρτη. Αυτή είναι η υπέροχη σουίτα για τσέλο και ορχήστρα του Καμίγκ Σενσάνς.

Η τσελίστα Καμίλ Τωμά και η Εθνική Ορχήστρα της Λίλη, υπό την καθοδήγηση του Αλεξάνδρου Μπλοχ, ερμηνεύσαν την σουίτα για τσέλο και ορχήστρα, έργο αριθμός 16, βασισμένη στην σουίτα για τσέλο και πιάνο του Καμίλ Σεν-Σανς. Πάνω κάτω στην ίδια ηλικία με τον Σεν-Σανς, όταν έγραφε την σουίτα για τσέλο και πιάνο, που αργότερα έγινε με ορχήστρα όπως ακούσαμε, αλλά κάποια χρόνια νωρίτερα, ο συνθέτης του έργου που θα ακούσουμε βρισκόταν σε παρόμοια κατάσταση. Με την βοήθεια του Χάιντν και του Γουάλτσταϊν, αλλά κυρίως εξαιτίας του ταλέντου του, του δαιμόνιου ταλέντου του, είχε ήδη γίνει γνωστός ως πιανίστας που αυτοσχεδιάζει εξαιρετικά στα πλούσια σαλόνια των Ευγενών. Ήταν καταπληκτικός δάσκαλος πιάνου και αυτός, αλλά πάλι αυτό το αλλά. Και μάλιστα, ο συνθέτης μας που εκείνη την εποχή προσπαθεί να πείσει ότι είναι ακριβώς συνθέτης, έχει και ένα άλλο πρόβλημα. Είναι διαρκώς ερωτευμένος. Μεταξύ των μαθητών, ή για να το πούμε όπως είναι, των μαθητριών του, γιατί μαθητές δεν έπαιρνε εκείνη την εποχή. Να τους διδάξει εννοώ. Τέλος πάντων, είναι πολύ αργά. Μεταξύ των μαθητριών του, λοιπόν, είναι και οι δύο κόρες της κόμισσας της Ουγγαρίας, μαθαίνουμε, εκ των οποίων η μικρή Ζωζεφίν, ή μήπως η αδερφή της. Αχ, όχι, όχι. Η Ζωζεφίν. Η Ζωζεφίν του έχει κλέψει την καρδιά. Αγκινάρα εκείνη την εποχή. Η Ζωζεφίν, κόρη κόμης Ουγγαρίδου, τον γοητεύει λοιπόν, μέχρι που συναντά μια άλλη νεαρή κόμισσα, την Τζουλί Γκουιτσάρντι, στην οποία θα αφιερώσει τελικά την πιο διάσημη του σονάτα. Του κάκου όμως. Η Γκουιτσάρντι ανήκει σε άλλη κοινωνική τάξη και όπως και οποιαδήποτε άλλη κόμισσα, δεν πρόκειται ποτέ να τον δει ως σοβαρή σχέση. Ο συνδέτης μας όμως δεν το ξέρει αυτό. Είναι από μια ξένη χώρα και αφού τον δέχονται στα σαλόνια και κάποιες φορές και στα ιδιαίτερα σαλόνια τους, ελπίζει. Όντας λοιπόν πολύ διαφορετικός ψυχολογικά από το πώς θα εξελιχθεί αργότερα, εξωστρεφής εκείνη την εποχή και σχετικά κοινωνικός ή υπερκοινωνικός, συνθέτει ανάμεσα σε άλλα έργα την εξαιρετική τέταρτη σουίτα του για βιολί σε Λαέλαουσονα, που κατά τη γνώμη μου είναι ένα από τα πιο όμορφα παραδείγματα επικοινωνίας μεταξύ των δύο οργάνων. Αγαπητοί ακροατές, ο Ενρίκο Πάτσε και ο Λεωνίδας Καβάκος, το δίδυμο που γίνεται ένα πάνω στη σκηνή και στα στούντιο της ηχογράφησης, θα μας ερμηνεύσουν το δεύτερο μέρος, Αντάντε Σκερτσόζο Πιου Αλεκρέτο, και θα ακουστεί έναν διαφορετικό, χαρούμενο Μπεετόβεν που φλερτάρει γεμάτος ελπίδα και χάρη σήμερα εμάς.

Ο Λεωνίδας Καβάκος και ο Ενρικό Πάτσε ερμήνευσαν το κομψό και ίσως φλεταρόδες, αν όχι και τσιλιμπουρδίζων, αν ξέρει κανείς την ιστορία. Δεύτερο μέρος, αντάντα σκερτσόζο, πιο αλεγκρέτο και ακούστηκε. Από την σονάτα για βιολί και πιάνο ρυθμός 4, σε ντο έλασσονα του Λούντιγκ φαν Μπεετόβεν. Ο Κέβιν Πάτς μελοποίησε ένα ποίημα της Ντοριάν Λο που πάει κάπως έτσι. Τα καλάμια αντέχουν το βάρος των πουπουλένιων κεφαλών τους. Τα βότσαλα, μεγαλώνοντας, μικραίνουν και λιένονται κάτω από τα τραχιά ρεύματα της νύχτας. Περπατάμε μεγάλες αποστάσεις, σέρνοντας τις αποσκευές μας, τα πακέτα μας, βάρη ή δώρα. Γνωρίζουμε πως η γη εξαφανίζεται κάτω από τη θάλασσα και τα νησιά καταποντίζονται σαν προϊστορικά ψάρια. Γνωρίζουμε ότι είμαστε καταδικασμένοι, ξεγραμμένοι, νεκροί. Κι όμως, το φως μας φτάνει ακόμα και πέφτει στους ώμους μας, ακόμη και αυτή τη στιγμή. Ακόμα και εδώ, που το φεγγάρι παραμένει κρυμμένο και τα αστέρια είναι τόσο μακριά. Έχει πολλούς λόγους να παραιτηθεί κανείς από τα πάντα, ίσως περισσότερους από τον επιμείνει. Όμως, η επιμονή αυτή είναι αυτό που αποκαλούμε ζωή. Και που ξέρεις, μπορεί και να τα καταφέρουμε στο τέλος.

Ειρηνέ Φλέμινγκ τραγούδισε το απόγευμα της Dorian Law, μελοποιημένο από τον Kevin Potts με την συνοδεία του Yannick Nezet-Tsegan στο πιάνο. Δεν ήταν άλλη η αγάπη μας. Έφευγε, ξαναγύριζε και μας έφερνε ένα χαμηλωμένο βλέφαρο, πολύ μακρινό. Ένα χαμόγελο μαρμαρωμένο, χαμένο μέσα στο πρωινό χορτάρι. Ένα παράξενο κοχύλι που δοκίμαζε να το εξηγήσει επίμονα η ψυχή μας. Η αγάπη μας δεν ήταν άλλη. Ψηλαφούσε σιγά μέσα στα πράγματα που μας τριγύριζαν να εξηγήσει, γιατί δεν θέλουμε να πεθάνουμε με τόσο πάθος. Και αν κρατηθήκαμε από λαγόνια και αν αγκαλιάσαμε με όλη τη δύναμή μας άλλους αυχαίνες, και αν σμίξαμε την ανάσα μας με την ανάσα εκείνου του ανθρώπου, και αν κλείσαμε τα μάτια μας, δεν ήταν άλλη. Μονάχα αυτός ο βαθύτερος καημός να κρατηθούμε μέσα στη φυγή.

Σας διάβασα από τη Φυγή του Γιώργου Σεφέρη, συνδέοντας τους στίχους με τη μίμηση του λαού του Πρέστο από τη δεύτερη σονάτα για βιολί και μπάσο κοντίνο του Johann Paul von Westhoff. Στο γλυκό πιτσικάτο ακούσαμε τον βιολονίστα Daniel Hope και μαζί του ως κοντίνο, πολύ απαλά, τον Στέφαν Μάς και τον Στέφαν Ράς στις θεόρβες. Φίλες και φίλοι της εκπομπής, αυτό ήταν το σήμερα. Είμαι ο Πάρης Μέξης. Τον ήχο μας φρόντισε ο Σπύρος Ηλιάδης. Ακολουθεί ο Διονύσης Μαλούχος που θα δώσει συνέχεια στο πρωινό μας. Και εγώ σας αποχαιρετώ με την κιθάρα του Ian Burnson και τον Eric Woolfson από το The Alan Parsons Project να τραγουδά. Γιατί πολεμάμε, γιατί πέφτουμε, γιατί επιμένουμε με την πλάτη στο τοίχο, γιατί δεν αλλάζουμε, γιατί δεν δοκιμάζουμε, γιατί δεν βοηθάμε και λίγο τον άλλο τον άνθρωπο. Η απόσταση μεταξύ μας είναι ένα μυστήριο για όλους. Είναι όμως τελικά τόσο μικρή. Δεν υπάρχουν απαντήσεις, μόνο ερωτήσεις και κανείς δεν ξέρει τι να πει. Μέσα μου όμως νομίζω κάποιες αλήθειες τις έχω βρει. Και υπό το βάρος της γνώσης συνεχίζω. Απ' την αρχή. Να είστε όλοι καλά, να δίνετε τον χρόνο σας σε ανθρώπους και καταστάσεις που τον αξίζουν και μην αφήνετε για αύριο ότι μπορείτε να κάνετε σήμερα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο αγρόκτημα Μελεαγρή στα Σπάτα, το Φεστιβάλ Μελεαγρής 2026 παρουσιάζει τη συναυλία «Ρομαντική Αντίλαλη». Η σπουδαία βιολονίστα Αλίσα Μαργκούλης και η πιανίστα Λίλι Μάισκι σε ένα μοναδικό ρεσιτάλ με έργα Κλάρα Σούμαν, Ρόμπερτ Σούμαν και Γιοχάνες Μπραμς. Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες για την εκδήλωση και τα εισιτήρια θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας meleagrisartfestival.gr και στην ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές όλων των πρωινών του Τρίτου, μετά τον Παριμέξη. Διονύσης Μαλούχος στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές μέχρι τις 12 το μεσημέρι, με τον Σωτήρη Παναγιώτου να φροντίζει για τον ήχο που φθάνει στους δέκτες σας. Με αφορμή την εμφάνισή του αύριο, συμπράττει με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη στον σπουδαίο σολίστ βιολιού, τον Γκίντον Κρέμερ. Έρχεται από την Λετωνία, γεννήθηκε στη Ρίγα το 1947. Αύριο συμπράττει με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης, στο διπλό κοντσέρτο για βιολί, βιολοντσέλο και ορχήστρα του Φίλιπ Γκλάς, με τον οποίο βέβαια είναι συνδεδεμένος και με προηγούμενες ηχογραφήσεις. Είναι ένας βιολονίστας ευρέως ρεπερτορίου. Έρχεται μάλιστα μαζί με την Γκέντρε Ντιρβανασουκάιτε. Είναι μια βιολοντσελίστα η οποία είναι ιδρυτικό μέλος της Κρεμεράτα Μπάλτικα. Η Κρεμεράτα με Κέι και όχι με Σι, από το όνομα του, Γκίντον Κρέμερ, είναι η ορχήστρα που ίδρυσε πριν από σχεδόν 30 χρόνια, το 1997, ιδιαίτερα δραστήρια, ιδίως σε ένα ρεπερτόριο που δεν είναι πολύ γνωστό και όπως λέει και το όνομά της, με μουσικούς κυρίως από τις τρεις βαλτικές χώρες, την Εσθονία, τη Λετωνία και τη Λιθουανία. Έτσι λοιπόν, ο Γκίντον Κρέμερ σήμερα στην εκπομπή μας. Θα ξεκινήσουμε με Johann Sebastian Bach, με τον ίδιο βέβαια εδώ να ερμηνεύει, Καβότα και Ρόντο από την τρίτη παρτίτα, αριθμός καταλόγου έργων Bach 1006.

Ακούσαμε Gavotte και Rondo από την τρίτη παρτίτα για σόλο βιολί του Johann Sebastian Bach. Γκίτον Κρέμερ σε μια συνεργασία του με την περίφημη Μάρθα Αρχέριτς 40 χρόνια σχεδόν πίσω. Εδώ έχουμε μία από τις σονάτες για βιολί και πιάνο του Μπετόβεν, την πέμπτη, την περίφημη σονάτα της Άνοιξης, έργο 24 σε φαμίζωνα. Ακούμε το πρώτο μέρος Allegro.

Σονάτα για βιολί και πιάνο, η πέμπτη του Μπετόβεν της Άνοιξης. Ακούσαμε το πρώτο μέρος, Allegro. Εδώ ο Γκίντον Κρέμερ με την Μάρθα Αρχερίτς. Franz Liszt στη συνέχεια και πάμε στην περίφημη Dante Σονάτα. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα πιανιστικά του έργα από τα χρόνια προσκυνήματος, δεύτερη χρονιά, Ιταλία. Εδώ όμως σε μια διασκευή που έκανε ο Σεργέι Ντρέζνιν, ένας πιανίστας και συνθέτης ρωσο-αυστριακός γεννημένος του 1955, στενός συνεργάτης του Γκίντον Κρέμερ, και κάνει αυτή την διασκευή για ορχήστρα εγχόρδων και σόλο βιολί. Σόλο βιολί βέβαια ο Γκίντον Κρέμερ. Στο πρόγραμμα όμως του CD, μια ηχογράφηση του 2001 είναι, αναφέρεται και ως σόλο βιολοντσέλο η Μάρτα Σουντράμπα. Ήταν συμπατριώτησα του Γκίντον Κρέμερ και είπα ήταν, γιατί δυστυχώς έφυγε πολύ προώρα στα 50 της χρόνια πριν από λίγους μήνες. Ακούμε λοιπόν μετά από μια ανάγνωση του Δάντη, φαντασία σαν σονάτα, μουσική του Franz Liszt, εδώ Γκίντον Κρέμερ, Μάρτα Σουντράμπα και η Κρέμεράτα Μπάλτικα.

Franz Liszt λοιπόν, Dante Sonata, εδώ σε αυτή τη μεταγραφή για σόλο βιολί και ορχήστρα εγχόρδων του Σεργέη Ντρέσνιν. Σολίστο βιολί ο Γκίντον Κρέμερ, μαζί του η ορχήστρα του, η Κρεμεράτα Μπάλτικα. Πάμε σε έναν πολωνορώσο συνθέτη, τον Μεσισλάβ Βάινμπεργκ ή Μωυσή Βάινμπεργκ, 1919-1996. Έχει γραφίσει πολλά έργα του ο Γκίντον Κρέμερ, ειδικά για την ECM, με την οποία έχει πολύ χρόνο και πολύ παραγωγική συνεργασία. Εμείς θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, αλεγκρέτο, από την Σονατίνα, το έργο 46 του Βάινμπεργκ. Γκίντον Κρέμερ βιολί και εδώ ο Δανιήλ Τρίφωνοφ στο πιάνο.

Αλεγκρέτο, πρώτο μέρος από την Σονατίνα για βιολί και πιάνο, έργο 46 του Μιτσισλάου Βάινμπεργκ. Γκίντον Κρέμερ στο βιολί και Δανιήλ Τρίφωνοφ στο πιάνο. Σε μια εκπομπή αφιέρωμα στις ηχογραφίες του σπουδαίου αυτού σολίστ βιολιού από την Λετωνία του Γκίντον Κρέμερ, που αύριο συμπράττει με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Και πάμε σε μια ηχογράφηση με θέματα από σκηνικές μουσικές του Γκία Καντσέλη, μουσικές για τη σκηνή, δηλαδή κινηματογράφους και θέατρο. Και εδώ μια παραγωγή της ECM, η οποία ηχογραφήθηκε Μάιο του 2010, ακριβώς πριν από 16 χρόνια. Και πάμε στην 12η νύχτα, Σέξπιρ. Και εδώ σκηνοθετεί ένας συμπατριώτης του Γκία Καντσέλη και αυτός γεννημένος στην Τυφλίδα της Γεωργίας, ο Ρόμπερτ Στούρουα και δικός μας γνώριμος. Ντίνο Σαλούτσι μαζί με τον Γκίτον Κρέμερ σε αυτή την ηχογράφηση, ο περίφημος μπαντεονίστας από την Αργεντινή, και μαζί τους ο εξαιρετικός βιμπραφωνίστας ο Αντρέι Πουσκάρεφ, Λετωνο-Ουκρανός.

Και μετά το θέμα από την σκηνική μουσική για τη 12η νύχτα του Σέξπιρ σε σκηνοθεσία Στούρουα, μουσική που έγραψε ο Γκία Καντσέλη, και ακούσαμε από Ντίνο Σαλούτσι, Μαντονεόν, Γκίντον Κρέμερ, βιολί και Άντρεϊ Πουσκάρεφ στο βιμπράφωνο. Ακούσαμε την πόλκα του Άλφρεντ Σνίτκε, ένας Ρώσος συνθέτης 1934-1998, όχι μόνο γιατί είναι ηχογράφηση του Γκίντον Κρέμερ, αλλά γιατί και αυτό το έργο ακούστηκε σε θεατρική παράσταση, το Παλτό του Γκόγκολ. Είχε γραφτεί βέβαια για τον βιολονίστα Σάσα Ροζντέτσβενσκι, τον γιο του περίφημου μαέστρο Γκενάντι. Ακούσαμε λοιπόν την πόλκα του Άλφρεντ Σνίτκε και θα ακούσουμε και το έργο Souvenir του 1971 του Ladislav Kupkovic, ένας Σλοβάκος εδώ συνθέτης, 1936-2016. Πάντα Γκίντον Κρέμερ στο βιόλι και μαζί του η Κρέμεράτα Μπάλτικα.

Σουβενίρ, λοιπόν, ένα έργο του 1971 του Σλοβάκου συνθέτη του Λάτισλαβ Κούκοβιτς, Γκίντον Κρέμερ και Κρέμερα τα Μπάλτικα σε αυτή την ηχογράφηση. Και θα κλείσουμε την εκπομπή μας αφιερωμένης ηχογραφήσης του Γκίντον Κρέμερ με ένα κομμάτι του Άστορ Πιατσόλα, του περίφημου Αργεντίνου συνθέτη του ιδρυτή του Νουέβο Τάγκο. Ήταν θαυμαστής του Γκίντον Κρέμερ. Έχει κάνει αρκετές παραγωγές, ανάμεσά τους και το άλμπουμ «Ομάζ Πιατσόλα» του 1996, και από εκεί θα ακούσουμε τον «Καρχαρία Εσκουάλο», ένα κομμάτι που έγραψε ο Πιατσόλα, τουλάχιστον έτσι λέει η βιβλιογραφία, μετά από ένα αποτυχημένο ψάρεμα «Καρχαρία». Γκίντον Κρέμερ, λοιπόν, να σας θυμίσουμε, αύριο συμπράττει με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, αίθουσα Χριστός Λαμπράκης, μαζί με την Λιθουανή στενή του συνεργάτητα, την βιολοντσελίστα Γκέντρε Ντίρβανουσκάιτε, και αυτή ιδρυτικό μέλος της Κρεμεράτα Μπάλτικα, στο διπλό κονσέρτο για βιολί, βιολοντσέλο και ορχήστρα του Φίλιπ Γκλάς. Στο πρόγραμμα που διευθύνει ο Ρώσος μαέστρος Ντάνιελ Ράισκιν, και το έργο «Παραλλαγή 21, Variation 21» της Κωνσταντίας Γουρζή, ένα έργο για ορχήστρα γραμμένο το 2022, και η 7η Συμφωνία του Αντωνίν Ντβόρζακ. Από τον Διονύση Μαλούχο που ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, και τον Σωτήρη Παναγιώτου που φρόντισε τον ήχο, έχετε πολλές ευχές για όμορφη υπόλοιπη ημέρα. Ακούτε Τρίτο.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Κυριακή μεσημέρι στο Μέγαρο, με μουσική για μικρούς και μεγάλους. Στις 17 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή συναυλία με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ και την Άντια Κοντογεώργη να μας καθοδηγεί σε αυτό το μουσικό ταξίδι. Έργα Μπιζέ και Ραβέλ, η γαλάζια ραψοδία του Γκέρσουιν και η ζωντανή ρυθμή του Μάρκες. Στο πιάνο ο Αναστάσιος Πάπας, διευθύνει ο Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος. Η συναυλία είναι προσβάσιμη σε παιδιά με αισθητηριακή και νευροαναπτυξιακή αναπηρία. Κατά τη διάρκεια της συναυλίας θα υπάρχει διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Γαλάζια Κυριακή, 17 Μαΐου στις 12. Σας περιμένουμε με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaron.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

αναζητώντα την κυρία με τη τεχνίνη. Και σήμερα, κυρίε και κύριοι, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου, τον κύριο Σπύρου Ηλιάδη, στην τεχνική επιμέλεια και αυτή τη ζωντανή εκπομπή, που σήμερα παρουσιάζει τη μουσική του Bill Conti για την ταινία «Οι κατάλληλοι άνθρωποι», «The Right Stuff», του 1983. Είναι μια αμερικανική επική ιστορική δραματική ταινία σε σκηνοθεσία και σενάριο του Philip Kaufman, ενός σπουδαίου αμερικανού σκηνοθέτη και σεναριογράφου, ο οποίος σε 5 δεκαετίες έχει σκηνοθετήσει περίπου 15 ταινίες και έχει λάβει πολυάριθμες διακρίσεις. Πολλές από αυτές για την ταινία του «The Right Stuff», μία εκ των οποίων βεβαίως ήταν και η βράβευση και η δικαιολογημένη κατά κάποιο τρόπο επιβράβευση του Bill Conti, που μετά από πολλές επιτυχίες πήρε το Όσκαρ μουσικής για μια μουσική που πραγματικά συνδυάζει στοιχεία από την κλασική όσο και από τις κορυφαίες στιγμές της κινηματογραφικής μουσικής, δηλαδή στοιχεία που τα πήρε από τους συναδέλφους του, κυρίως τον Τζον Γουίλιαμς, προκειμένου να επενδύσει αυτή την ιστορία η οποία αφηγείται τις κατακτήσεις των Αμερικανών στο διάστημα και τον αγώνα τους να πρωτοπορήσουν έναντι των Ρώσων, που βεβαίως ήταν ένας αγώνας με πολύ έντονες διαφοροποιήσεις. Μία ήταν ο ένας, μία ήταν ο άλλος. Ήταν μία από τις πιο ταραχώδεις και δραματικές περιόδους στην ιστορία της αμερικανικής τεχνολογικής εξέλιξης, αλλά ταυτόχρονα και μια από τις πιο ταραχώδεις και δραματικές αποστολές διάσωσης ταινίας στην ιστορία του Hollywood. Παρά το γεγονός ότι ο Bill Conti αντιμετώπιζε μια αυστηρή προθεσμία 4 εβδομάδων, έναν έντονο δημιουργικό πόλεμο από τους προπαραγωγούς και το σκηνοθέτη, δηλαδή του έθεσαν πολύ συγκεκριμένα στυλ μουσικής που έπρεπε να γράψει και να ξεπεράσει, αυστηρότατους περιορισμούς ως προ την προετοιμασία αυτής της ταινίας και της μουσικής της δηλαδή, η τελική αυτή σύνθεση του Conti καταφέρει να κερδίσει το Όσκαρ καλύτερης πρωτότυπης μουσικής το 1984. Ο θρυλικός συνθέτης John Barry είχε αρχικά προσληφθεί για να γράψει τη μουσική για την ταινία. Ωστόσο, λόγω σοβαρών δημιουργικών διαφορών με το σκηνοθέτη Philip Kaufman, ο Barry αποχώρησε απότομα από το project. Και έτσι η κορυφαίη παραγωγή Irving Winkler και ο Ρόμπερτ Τσάρτοφ, οι οποίοι είχαν συνεργαστεί προηγουμένως με τον Conti στο Rocky το 1976 όμως, πραγματοποίησαν μια επίγουσα κλίση στον ατζέντη του Conti, μιας και όπως γνωρίζετε σε αυτή την χώρα και σε αυτή την κοινωνία των κινηματογραφιστών εννοείται ότι κάποιος σε αντιπροσωπεύει. Φυσικά η ανθρώπινη προσωπική επαφή έχει μεγάλη σημασία, αλλά είναι τόσοι πολλοί οι συνθέτες και τόσα πολλά τα σχέδια και οι ταινίες που δημιουργούνται αναλεπτό εκεί, που κάποιος πρέπει να είναι πλήρως ενημερωμένος, κάτι που δύσκολα το κάνει ένας καλλιτέχνης, προκειμένου να κατευθύνει τον εαυτό του στον κατάλληλο παραγωγό, στην κατάλληλη ταινία, στην κατάλληλη συνθήκη. Η κατάλληλη συνθήκη φαίνεται να ήταν για τον Conti η ταινία «Οι κατάλληλοι άνθρωποι». Όχι γιατί δεν είχε διακριθεί προηγουμένως, αλλά γιατί αυτή αποτελεί ίσως την πιο σημαντική του μουσική περιπέτεια, αλλά και το επίτευγμά του. Η προθεσμία λοιπόν των 4 εβδομάδων, επειδή η πρεμιέρα της ταινίας στις αίθουσες είχε ήδη καθυστερήσει και η ημερομηνία κυκλοφορίας είχε νομικά κλειδωθεί, που σημαίνει ότι αν ξέφευγαν από αυτό οι ρήτρες ήταν πάρα πολύ μεγάλες και πέταγαν έξω τον προϋπολογισμό, δόθηκε μια εξαντλητική περίοδος 4 εβδομάδων να σχεδιάσει, να γράψει και να ηχογραφήσει μια τεράστια ορχιστρική παρτιτούρα, μιας και οι μουσικές με τις οποίες τον είχαν βάλει να αναμετρηθεί ήταν ούτε λίγο ούτε πολύ οι πλανήτες του Χόλστ, τα σαγόνια του Καρχαρία του Τζον Γουίλιαμς, η Σεχραζάντ του Ρίμσκι Κόρσακοφ, το κονσέρτο για βιολί του Τσαϊκόφσκι, οι μουσικές για τα συμφωνικά ποίηματα του Μουσορκή και
οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί ο νου σας από μουσικές που είχαν ήδη μπει στην ταινία προκειμένου να δώσουν το κατάλληλο ύφος αυτής της υπερπροσπάθειας των Αμερικανών να κατακτήσουν το διάστημα. Είναι βασισμένη η ταινία στο ομώνυμο βιβλίο του Tom Wolfe του 1979 και ακολουθεί τους πιλότους δοκιμών του ναυτικού, των πεζοναυτών και της πολεμικής αεροπορίας που συμμετείχαν στην αεροναυτική έρευνα στην αεροπορική βάση Edwards στην Καλιφόρνια, καθώς και τους Mercury 7, τους 7 στρατιωτικούς πιλότους που επιλέχθηκαν τελικά ως αστροναύτες για το εγχείρημα Mercury, την πρώτη επανδρωμένη διαστημική πτήση των Ηνωμένων Πολιτειών. Στην ταινία πρωταγωνιστούν ο Sam Shepard, ο Ed Harris, ο Scott Glenn, ο Fred Ward, ο Dennis Quaid, η Barbara Hershey, ο Kim Stanley, Kim Stanley, στην τελευταία της μάλιστα ταινία. Ο Levon Herm αφηγείται και υποδύεται έναν πιλότο δοκιμών της πολεμικής αεροπορίας, υπαρκτό πρόσωπο τον συνταγματάρχη Jackie Linwood Ridley, αεροναυπηγός ταυτόχρονα, εκτός από στρατιωτικός, ήταν αεροναυτικός, αλλά ήταν και πιλότος ταυτόχρονα. Λοιπόν, οι κατάλληλοι άνθρωποι ήταν μια τεράστια επιτυχία και όσοι είναι της γενιάς μου θα θυμούνται για το 1983 ότι όλοι μιλούσαν για αυτή την ταινία μέσοδα περίπου εκείνη την εποχή, γύρω στα 21,1 εκατομμύρια δολάρια. Τώρα θα ήθελα να περάσουμε ακριβώς σε αυτή τη μουσική έτσι όπως την ερμήνευσε σε δεύτερη φάση η Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου. Ο λόγος που επέλεξε ο Κόντι αυτή την ορχήστρα ήταν διότι η ορχήστρα αυτή ερμήνευε ως επιτοπλίστων τους κορυφαίους συνθέτες του Hollywood και ήταν κατά κάποιο τρόπο σαν ένα παράσημο. Όμως, πέρα από αυτά ήταν το γεγονός ότι είχε τον ήχο των μουσικών των οποίων εκλήθη να μιμηθεί ο Κόντι. Δηλαδή, είχαν το ρεπερτόριο των Άγγλων σπουδαίων συνθετών Elgar, Holst, Walton κτλ. Ένα από τα έργα τα οποία μιμείται έντονα είναι οι Πλανήτες. Και αυτό θα το καταλάβει ένας οξυδερκής ακροατής πριν μπούμε στη διαδικασία των παραλληλισμών με το που ακούει την αρχική ιδέα και όλες τις μελωδίες που έρχονται μέσα σε αυτά τα επόμενα 4 και κάτι περίπου λεπτά που επενδύουν τις περιπέτειες των ηρώων.

Αυτή ήταν λοιπόν η πρώτη γεύση με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου από τη μουσική του Bill Conti για την ταινία «Οι κατάλληλοι άνθρωποι». Θα ήθελα σε αυτό το σημείο, τώρα που την ακούσαμε και είμαι σίγουρος ότι φίλοι οξυδερκείς κροατές κλασικής μουσικής, ίσως από τους πιο φανατικούς, ακόμα και όσοι έχουν ακούσει τους πλανήτες του Χόλστ, σίγουρα θα εντυπωσιάστηκαν από την ομοιότητα που υπάρχει. Πράγματι, οι πλανήτες του Χόλστ εκφράζουν την αναζήτηση για τους πλανήτες, για την εξωγήινη, σαν να λέγαμε, τάξη και ζωή, βασισμένη βέβαια στις παρατηρήσεις ή και μια αιμονή ο Χόλστ σε όλες αυτές τις αποκρυφιστικές γνώσεις οι οποίες συνδέουν την κίνηση των πλανητών με χαρακτήρα ανθρώπινο, με τις αναζητήσεις, τις βαθύτερες μιας υπαρξιακής, σαν να λέμε, αγωνίας, και ταυτόχρονα βεβαίως με την καθαρά υποστημονική διάσταση της συμπαντικής τάξης. Λοιπόν, δεν είναι απίθανο πως όταν κάποιος ψάχνει ή να την κατάλληλη μουσική για μια ταινία με θέμα τα αστέρια, με θέμα την απόφαση του ανθρώπου να ξεπεράσει τα όρια του, τα όρια που του θέτει η γήινη βαρύτητα, και ως εκ τούτου ένα μέρος της ύπαρξής του και το διαχωριστικό σημείο μεταξύ αυτού και των ουρανών που συμβολίζουν στο μεγαλύτερο βαθμό το Θεό, να ανατρέξει σε μουσικές που έχουν τέτοια θεματολογία. Είναι λογικό. Αξίζει όμως να παρακολουθήσουμε κάπως βηματικά, τώρα που ακούσαμε τη μουσική, ποιες είναι αυτές οι ομοιότητες που έχουν ένα ενδιαφέρον τόσο από εκπαιδευτική άποψη όσο και από καθαρά περιέργειας διάθεση. Λοιπόν, η μουσική του Χόλστ στον Δία, τον σπουδαίο αυτό χαρακτήρα αλλά ταυτόχρονα και συνώνυμο με τον τεράστιο πλανήτη του ηλιακού συστήματος, έχει ένα κεντρικό σημείο πολύ δοξαστικό, το οποίο χαρίζει γενναιόδωρα στον ακροατή μια αίσθηση ευμάρειας, μεγαλοψυχίας, μεγαλείου συναισθηματικού, και είναι έντονα συγκινητικό ώστε οι Άγγλοι να το έχουν υιοθετήσει και ως κάτι σαν εθνικό ύμνο. Εν πάση περιπτώσει, είναι αδύνατον να το αγνοήσεις όταν το ακούς. Βεβαίως, το να προσπαθείς να γράψεις κάτι αντίστοιχο όπως έκανε ο Κόντι είναι ένα επίτευγμα. Θεωρώ όμως ότι πηγαίνοντας το στην πιο αμερικανική εκδοχή του, ο Κόντι κερδίζει πραγματικά την εκτίμηση των συναδέλφων του. Μιας και το λέμε αυτό, αν δεν έχει αντίρρηση ο κύριος Ηλιάδης, να πάω στο πιάνο.

αυτή είναι η μελωδική γραμμή του Holst. Και ο Κόντι Κανή. Που είναι πιο αμερικάνικη βέβαια. Και οι δύο όμως έχουν τον ίδιο χαρακτήρα. Θα ξεκινήσουμε με τον Holst και φυσικά εννοείται ότι ο Κόντι αντιγράφει και αυτούσιες φράσεις, αλλά η κύρια μελωδία, του δίνουμε αυτό το credit, είναι διαφορετική. Πολύ αμερικάνικο, αμέσως νομίζω ότι είναι κάποιο τραγούδι, ενώ το άλλο... Λοιπόν, να σας ακούσουμε.

Θα ήθελα να πάμε επίσης και σε κάτι άλλο. Ο John Williams έχει αφήσει εποχή βεβαίως, τόσο με τις μουσικές για το Star Wars όσο και για τα σαγόνια. Τα Star Wars, επειδή είναι σίγουρα ένα φιλμ το οποίο πραγματεύεται την έξω από τη γη, ας πούμε, περιπέτεια και δράση, σίγουρα έχει ένα λόγο. Αλλά επίσης αντλήγει από τα σαγόνια, όχι για τίποτα άλλο, γιατί χρειάστηκε κάποια στιγμή να κάνει μερικά περάσματα λίγο σε στυλ ξενάκι, τα οποία είμαι σχεδόν σίγουρος ότι τα εμπνεύτηκε ο John Williams από τον ξενάκι. Θέλω να πω, η μουσική έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέχεια, μια συνεχής αλυσίδα είναι, ας πούμε, γεγονότων. Λοιπόν, και έχει πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε αυτό το πέρασμα έτσι όπως το έχει γράψει ο John Williams, που είναι εντελώς ξενάκης, είναι στο ΆΤΑ και στις μεταστάσεις. Χρησιμοποιεί αυτές τις μουσικές. Θα τα ακούσετε, γιατί όσοι έχουν ακούσει ξανά και τους κάνει αμέσως εντύπωση. Αλλά για λίγο το πήρε και ο Κόντι. Σου λέει: αν βάλω κάτι τέτοιο μέσα στην ταινία, σίγουρα τους τρομάξει λίγο, ας πούμε, και θα τους δείξω ότι είμαστε και λίγο σε μια άλλη διάσταση. Όχι μόνο στα καθημά, στα εύκολα, τα ανθρώπινα, ας πούμε. Πάμε προς το διάστημα. Έχει και κάτι άλλο. Κάτι ξένο.

Αλλά βέβαια, όπως είπαμε, και στα Star Wars υπάρχει ένα χαρακτηριστικό πέρασμα στα Star Wars που, επειδή έχουμε ακούσει πολλές φορές αυτή τη μουσική και ειδικά το πρελούδιο, την περίφημη φανφάρα, την εισαγωγή που είναι σαν όπερα, ας πούμε, πιστεύω ότι όλοι το θυμούνται, αλλά εγώ το έχω φέρει δίπλα-δίπλα μαζί με αυτό του Κόντι, πρώτα ο Williams και μετά ο Κόντι, ίσα-ίσα για να δείξουμε ότι πόσες φορές μπορεί μια ιδέα, εκεί που δεν το περιμένουμε, να λειτουργήσει πολύ θετικά σε μια οποιοδήποτε άλλη ταινία. Τέλος πάντων, και οι δύο μιλάνε για το διάστημα, οπότε υπάρχει και μια δικαιολογία. Ξεκινάμε τα Star Wars και πολύ σύντομα αμέσως θα καταλάβετε, έρχεται του Κόντι.

ζητεί μουσική της εισαγωγής για τους κατάλληλους ανθρώπους, σκέφτηκε να προσθέσει και αυτό το γνωστό momentum που έχει η μουσική από τα σαγόνια όταν κάτι πολύ σημαντικό έρχεται προς το μέρος μας και πολύ επικίνδυνο και μια μεγάλη περιπέτεια τέλος πάντων ανοίγει. Βεβαίως στην περίπτωση του Κόντι δεν έχει αυτό τον τρόμο, αλλά έχει την αίσθηση ας πούμε του επίγοντος, όπως έχει και στον Williams.

Ναι. Λοιπόν, τώρα βρισκόμαστε όμως στην ταινία «Οι κατάλληλοι άνθρωποι». Και θέλω να μπούμε λίγο στο πνεύμα. Το 1947, πάνω από την αεροπορική βάση Muroc Army Airfield στην Καλιφόρνια, κάποιοι πιλότοι δοκιμών, που είναι επί της ουσίας τολμηροί πρώην στρατιώτες με πρόσθετη εκπαίδευση για να απαιτούν και να αξιολογούν πειραματικά πρόσφατα παραγόμενα σε κάθε φορά, σε κάθε εποχή και τροποποιημένα αεροσκάφη, είναι η γνωστή τεχνική δοκιμών πτήσης που κάνουν τις γνωστές τεχνικές δοκιμών πτήσης. Σκοτώνονται σε αυτή την περίοδο, είναι η μεταπολεμική περίοδος, όπου πλέον η τεχνολογία που έχουν αντλήσει από τους Γερμανούς, αλλά και αυτή την οποία έχουν αφήσει οι μυτελοί κατά τη διάρκεια του πολέμου, ζητά επιμόνως ολοκλήρωση. Ενώ λοιπόν πετούν αεροσκάφη υψηλών ταχυτήτων, όπως το περίφημο πυραυλοκίνητο Bell H1, ένα αεροσκάφος με πυραυλοκινητήρα, που ήταν ένα κοινό έργο υπερηχητικής έρευνας της Εθνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής Αεροναυτικής και της Πολεμικής Αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών, που κατασκευάστηκε από την περίφημη Bell Aircrafts, και αφού και άλλος ένας πιλότος, βλέποντας ότι δεν ζει κανείς από αυτές τις πτήσεις, ο περίφημος Slick Goodwin, Chalmers λεγότανε, Hubert Slick Goodwin ήταν το προσωνύμιο του, ο πρώτος ο οποίος λειτουργήσε το σκάφος αυτό σε μηχανοκίνητη πτήση, προκειμένου να κάνει αυτή την πτήση απαιτεί $150,000. Αυτή είναι αληθινή ιστορία. Ισοδυναμεί με $2,163,000 για την σημερινή εποχή. Προκειμένου λοιπόν να προσπαθήσει να σπάσει το φράγμα του ήχου. Δεν είχε ακόμα χαρτογραφηθεί το τι μπορεί να συμβεί στον άνθρωπο αν σπάσει το φράγμα του ήχου. Ο ήρωας λοιπόν πολέμου, Τσακ Γέγκερ, υπαρκτό πρόσωπο κι αυτός, τον υποδύεται ο τότε μεγάλος στάρ και μετέπειτα φιλόσοφος της κινηματογραφικής τέχνης και συγγραφέας Σαμ Σέπαρντ, πολύ ωραίος μάλιστα και πάντα ήτανε, και στη μέχρι σε μεγάλη ηλικία. Υποδύεται λοιπόν τον ταξίαρχο Έλγουντ Γέγκερ. Ήταν αξιωματικός πολεμικής αεροπορίας. Έγινε ο πρώτος πιλότος στην ιστορία που επιβεβαιωμένα ξεπέρασε το φράγμα του ήχου, γιατί πράγματι έχει την ευκαιρία να πετάξει το H1 και γίνεται ο άνθρωπος που νίκησε, είπαν, τον δαίμονα στον ουρανό. Έτσι ονόμαζαν το φράγμα του ήχου. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο κινούνται οι μουσικές, οι οποίες εμβόλυμα μπαίνουν σε σημείο που δεν το περιμένεις, γιατί η μουσική που έγραψε ο Κόντι, αν και έχει απαιτήσεις, και αυτό ήταν το δύσκολο, να γράψει για μεγάλη ορχήστρα, που σημαίνει πολύς χρόνος, γιατί άλλο να γράψει για ένα όργανο και άλλο να γράψει για 100 όργανα, ήταν 40 λεπτά. Στις τρεις όμως αυτές ώρες υπάρχουν πάρα πολλές σιωπές και πολλά άλλα τραγούδια. Εκεί όμως που μπαίνει η μουσική, όπως αυτή που θυμίζει και λίγο, να πω την αλήθεια, τον Σούπερμαν του Τζον Ουίλιαμς, και όχι άδικα, λειτουργεί πραγματικά καταλυτικά. Ειδικά αν έχει προηγηθεί μια ιστορία σαν και αυτή που σας είπα με τον Γέγκερ, να αποτολμά να πετάξει αυτός έναντι μηδενικής αμοιβής το Bell H1 και να σπάσει το φράγμα του ήχου.

Μεταξύ όμως των συμφωνικών αυτών αποσπασμάτων υπάρχουν πάρα πολλές άλλες μουσικές που επενδύουν την ζωή των ηρώων, μιας και μιλάμε για την αστική τάξη της εποχής, η οποία ζει μέσα στους ρυθμούς της επικαιρότητος. Ακούει τις μουσικές από τα ραδιόφωνα, ακούει τις επιτυχίες εκπομπής, της εποχής. Καλά και της εκπομπής. Αλλά το θέμα είναι ότι εκείνη την εποχή υπήρχαν πολλά τραγούδια και έχουν επιλέξει τραγούδια που μιλούν και σχετίζονται, ασχετά αν δεν υπάρχει λόγος στη σκηνή. Η μουσική που ακούγεται ως μουσική υπόβαθρου, η μουσική που ακούν αυτοί οι άνθρωποι, πάντα για πολύ ωραίο λόγο, καλλιτεχνικό, έχει τίτλους που συμβολικά συνδέονται με τα όνειρα των ηρώων. Όπως αυτό το hit του 1949, Μέρι πολύ μακρινά, με τη Margaret Whiting, Far Away Places.

ήταν μια επιτυχία του 1949, Faraway Places. Πράγματι, τα όνειρά τους είναι να φύγουν από τους περιορισμούς του πλανήτη και να ταξιδέψουν σε άλλα μέρη. Με πρώτες απόπειρες να βρεθούν στο διάστημα και να κάνουν τον κύκλο της γης, βλέποντας από μακριά βεβαίως και αξιολογώντας το μέχρι πρώτερα σύμπαν το οποίο έβλεπαν από την ασφάλεια του πλανήτη, πλέον εκτεθειμένοι και μετέωροι σαν ένα περιπλανόμενο και αυτό αντικείμενο, σαν ένας πλανήτης δηλαδή ο καθένας τους, μακριά από την έλξη της γης. Αυτές είναι οι πρώτες προσπάθειες. Δεν είναι εύκολο, παρότι στην εποχή μας, επειδή έχει επαναληφθεί πολλές φορές, θεωρούμε ότι ίσως είναι κάτι δεδομένο. Αυτό είναι που πραγματεύεται η ταινία. Μετά την νίκη επί του φράγματος του ήχου, 343 μέτρα το δευτερόλεπτο ή ξέρω εγώ 1235 χιλιόμετρα την ώρα, μου αρέσει πιο πολύ το 343 το δευτερόλεπτο, ήταν αυτό που μαθαίναμε στη φυσική όταν είμαστε μικροί, τέλος πάντων αλλάζει και με την πυκνότητα του αέρα αυτό, αλλά αυτό είναι το όριο, το περίφημο Mach 1. 6 χρόνια αργότερα στην ταινία, τώρα που βρίσκεται στην η γνωστή βάση Edwards, προσελκύει τους καλύτερους πιλότους δοκιμών. Αφού ο Γέγκερ τώρα έχει γίνει και ταγματάρχης και έχει και έναν αντίπαλο, τον υπαρκτό πρόσωπο, τον Σκοτ Κρόσφιλντ, ο οποίος τον ανταγωνίζεται και έτσι μέσα σε αυτά τα 6 χρόνια σπάνε επανειλημμένα ο ένας τα ρεκόρ ταχύτητας του άλλου. Τώρα αυτό έχει σχέση και λίγο με τη μουσική που θα έρθει. Και μάλιστα ο ένας βλέπει τον άλλον και μέσα σε αυτή την προσπάθεια κατατάσσουν πιλότους στο Edwards, οι οποίοι πετούν βέβαια με καλύτερο εξοπλισμό και το πράγμα κατά κάποιο τρόπο αναβαθμίζεται και ονειρεύονται να γίνουν ήρωες. Είναι ένας και ένας, δηλαδή είναι ήρωες της ταινίας, σαν να λέμε. Αντί να παραθέσω αυτό, λέω ότι απλώς οι δοκιμές πλέον δεν είναι μυστικές, γιατί έχει γίνει μόδα, είναι η πραγματικότητα της εποχής που ζουν και ο στρατός αναγνωρίζει σύντομα ότι αυτές οι δοκιμές που γινόντουσαν υπό άκρατη μυστικότητα χρειάζονται τελικά καλή δημοσιότητα προκειμένου να χρηματοδοτηθούν. Βέβαιως οι σύζυγοι αυτών των πιλότων φοβούνται πάρα πολύ μήπως γίνουν χείρες, γιατί φυσικά οι θάνατοι είναι υπαρκτοί, αν και λιγότεροι από προηγούμενες εποχές. Δεν μπορούν όμως να αλλάξουν τις φιλοδοξίες και την επιθυμία των σύζυγων τους για επιτυχία και φήμη. Κάτι το οποίο έχει άμεση σχέση με την καθημερινή μουσική της προπόνησης.

Και αυτό φυσικά είναι από τα σαγόνια του Καρχαρία, μην έχετε καμία αμφιβολία, αλλά τα έχει χρησιμοποιήσει με πολύ γούστο. Όπως ακούσαμε, έχει σχολιάσει και τα Star Wars εδώ ο Bill Conti. Αλλά αυτά τώρα είναι οικογενειακές συζητήσεις μεταξύ συναδέλφων που σίγουρα αφήνουν ένα χαμόγελο και βέβαια και σε αυτούς οι οποίοι παρακολουθούν λίγο πιο φανατικά τη μουσική κινηματογράφου. Τώρα βρισκόμαστε στο 1957, δηλαδή 10 χρόνια μετά από την αρχή της ταινίας, όπου σκοτωνόντουσαν τότε εύκολα οι πιλότοι δοκιμών. Εδώ βρισκόμαστε στο 1957 και έχουμε την εκτόξευση του σοβιετικού δορυφόρου Σπούτνικ, που θέτει σε κίνδυνο την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Συχνά αναφέρεται απλώς ως Σπούτνικ, ο πρώτος τεχνητός δορυφόρος στη Γη. Σε ελλειπτική χαμηλή τροχιά εκτοξεύτηκε τότε από τη Σοβιετική Ένωση στις 4 Οκτωβρίου του 1957 στο πλαίσιο του Σοβιετικού Διαστημικού Προγράμματος και έστειλε μάλιστα και ραδιοσήμα πίσω. Πολιτικοί όπως ο γερουσιαστής Τζόνσον και στρατιωτικοί ηγέτες απαιτούν από την NASA να βοηθήσει την Αμερική να νικήσει τους Σοβιετικούς στη νέα αυτή διαστημική κούρσα. Ως εκ τούτου, η μουσική η οποία είναι πολύ λογικό να υπάρχει είναι και μουσική ρώσικη και έχει και πολύ γούστο, μιας και στη συγκεκριμένη περίπτωση βάζουν ένα παραδοσιακό ρώσικο ναυτικό τραγούδι.

Όπως καταλάβατε, ο λόγος που επιλέχθηκε αυτό το τραγούδι είναι διότι η απειλή από τους Ρώσους είναι υπαρκτή και πάντα έχει σημασία η μουσική να υποβάλει λίγο αυτή την ατμόσφαιρα. Και έτσι ξεκινάει λίγο πριν μπουν όλα τα όργανα, που είναι η ομάδα από τις μπαλαλάικες. Πρέπει να βρω και το τρακ τώρα. Ποιο από όλα τα tracks είναι, γιατί είναι μια χαρακτηριστική ομάδα από μπαλαλάικες που παίζει. Θα το θυμηθώ εν πάση περιπτώσει. Α, ναι! Είναι η ομάδα μπαλαλάικα Αντρέγεφ, που ήταν και ακόμα διατηρεί την έγκλη της ως κορυφαία ομάδα από Ρώσους μουσικούς.

Θα μου πείτε βέβαια, γιατί βάζουν μόνο αυτή τη μουσική? Αν δεν βάζουν μόνο αυτή τη μουσική για τους Ρώσους, όλη η μουσική του Κόντι έχει επηρεαστεί, αν εξαιρέσουμε τους πλανήτες του Χόλστ και το ύφος λίγο του Βόλτον και του Βίλιαμς, από τη ρώσικη μουσική. Ο Τσαϊκόφσκι, ο Κόρσακοφ, όλοι αυτοί είναι μέσα. Και έτσι, κατά κάποιο τρόπο, και είναι και λογικό, φέρνει τις δύο αυτές διαφορετικές, ξαναλέμε, νοοτροπίες και αντιπαλόμενες δυνάμεις μουσικά σε μια αγαστή συμπόρευση για την κατάκτηση του διαστήματος.

αναζήτηση των πρώτων Αμερικανών στο διάστημα αποκλείει τον Γέγκερ, ο οποίος έσπασε ο πρώτος. Ήταν που έσπασε το φράγμα του ηγού, γιατί έχουν αρχίσει και ανεβαίνουν οι απαιτήσεις πλέον για αυτούς οι οποίοι πρόκειται. Δηλαδή έχει μαζευτεί τόσος κόσμος που, όπως όταν συμβαίνει το ίδιο πράγμα και στις θέσεις που πρέπει να πληρωθούν για κάποιον τρόπο, για κάποιο λόγο, και έχουν γίνει της μόδας κάποιες θέσεις, συναγωνίζονται μεταξύ τους άνθρωποι με πολλά πτυχία. Ο Γέγκερ δεν είχε πτυχίο πανεπιστημίου, ενώ όλοι οι άλλοι, οι αστροναύτες, είχαν. Δηλαδή δεν ήταν μόνο καλογυμνασμένοι και αθλητικοί, είχαν και από 2-3 διδακτορικά ο καθένας. Είναι αυτά τα γνωστά. Λοιπόν, και έτσι αποκλείεται από την αναζήτηση, την εκ νέου αναζήτηση της ομάδας για το διάστημα. Παραμένει όμως να παρακολουθεί, αλλά επειδή δεν διαθέτει πτυχίο πανεπιστημίου, επιλέγουν αστροναύτες για αυτούς τους 7. Συμπεριλαμβανομένων, όπως είπα, του Τζον Γκλεν, ο οποίος ήταν αεροναυπηγός και ήταν και στο σώμα πεζών αυτών, τον Άλαν Σέπαρντ. Όλοι αυτοί ήταν κορυφαίοι και αριστούχοι επίσης στις δικές τους κυρίως σχολές μηχανικών. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι γίνονται εθνικοί ήρωες, γιατί καταφέρουν λίγο-λίγο και μέσω της προβολής που τους γίνεται, χολιγουντιανής προβολής, να... μετά από εξαντλητικές σωματικές και ψυχικές δοκιμασίες, δεν είναι τυχαία δηλαδή, εντάξει, τους κάνουν προβολή, αλλά είναι ο καθένας τους ένας και ένας. Και πλέον πρόκειται να είναι η πρώτη στο διάστημα ως μέρος αυτού του Project Mercury, ένα πρόγραμμα της NASA για την κατάκτηση του διαστήματος που διήρκησε από το 1958 στο 1964. Μιλάω πάντα για τη μουσική του Bill Conti, αλλά η μουσική αυτή επενδύει, εννοείται, αυτή την ιστορία, πραγματική ιστορία. Ωστόσο η Σοβιετική Ένωση τους κερδίζει στο διάστημα, παρότι προσπαθούν και τα λοιπά, στις 12 Απριλίου του 1961 με την θρυλική εκτόξευση του Vostok 1 που μετέφερε τον ιστορικό Γιούρι Γκαγκάριν. Οι 7 αστροναύτες λοιπόν, οι οποίοι ετοιμάζονται χρόνια για να το πετύχουν αλλά τους ξέφυγαν οι Ρώσοι, είναι αποφασισμένοι να φτάσουν και να ξεπεράσουν τους Σοβιετικούς. Και πάντα υπάρχει μια ανοίξη από σοβιετική μουσική την ώρα που προσπαθούν και οι Αμερικάνοι να καταφέρουν το ίδιο.

Μια ανοίξη από τις Σεχραζάντ, χίλιες και μία νύχτες του Ρίμσκι-Κόρσακοφ. Απλώς μια ανοίξη, αλλά το πιάσαμε το νόημα.

και αμέσως μετά το διαδέχεται ένα πέρασμα από τον Άρη, τον θεό του πολέμου, ο οποίος αποτυπώνεται στην σουίτα του Γκούσταβ Χόλστ, αλλά και εδώ βέβαια τόσο ανάγλυφα ώστε να είναι αλάνθαστο.

και η μουσική αυτή εναλλάσσεται, όπως είπα, πάντα με τις μουσικές που άκουγαν οι άνθρωποι εκείνη την εποχή, από τα ραδιόφωνα, οι καθημερινές τους ανησυχίες. Το τραγούδι «Ο τροχός της τύχης που είναι η ζωή» ταιριάζει καταπληκτικά με τα ρίσκα που παίρνουν αυτοί οι άνθρωποι, με τις αγωνίες που υπάρχουν και που όμως με ένα χαμόγελο τις ξεπερνούν συνέχεια.

ανθρώπινες αγωνίες. Μέσα από τις προσπάθειάς τους, ο Τζον Γκλεν γίνεται πράγματι ο πρώτος Αμερικανός που τίθεται σε τροχιά γύρω από τη Γη με το Mercury Atlas 6 στις 20 Φεβρουαρίου του 1962. Επιβιώνει τελικά από μια πιθανώς χαλαρή θερμική ασπίδα και δέχεται μια τρομερή παρέλαση όταν επιστρέφει στη Γη ως επιβράβευση του ηρωισμού του. Αυτός στη συνέχεια, όπως και οι συνάδελφοί του και οι οικογένειές τους, γίνονται διασημότητες. Μια τεράστια γιορτή γίνεται για αυτούς στο Coliseum Sam Houston για να ανακοινωθεί και το άνοιγμα του κέντρου των επανδρομένων διαστημοπλοίων στο Houston. Παρά το φόβο βέβαια της συζύγου του, της Άννη, η οποία γνώριζε ότι λόγω τραυλισμού δεν θα μπορούσε ποτέ να κάνει δημόσια ομιλία, ξεπερνάει ακόμα και αυτό, και έτσι μέσα σε όλα αυτά παράλληλα βλέπουμε αυτή τη διάσταση της προσωπικής αγωνίας και των ήσυχων στιγμών των οικογενειακών που συντηρούν το πνεύμα της τρέλας αυτών των αστροναυτών. Αν και το πρόγραμμα Mercury πολλοί το χλεβάζουν εκείνη την εποχή, αναγνωρίζουν ότι επειδή οι Ρώσοι τους έχουν ξεπεράσει, δεν είναι πλέον γρηγορότεροι άνθρωποι στη Γη οι Αμερικανοί, παρά το πρόγραμμα. Και έτσι ο Γέγκερ, τον οποίο είχαν διώξει λόγω του ότι δεν είχε τα πτυχία, αναλαμβάνει αυτός να κάνει αυτό το απονενοημένο διάβημα και να προσφερθεί εθελοντικά σε μια αποστολή αυτοκτονίας. Ειδικά μάλιστα αυτή προβάλλεται και από την εθνική τηλεόραση. Κάνει τη δοκιμή του νέου Lockheed NF-104A, επιχειρεί να καταρρύψει ένα νέο ρεκόρ υψομέτρου στην άκρη του διαστήματος και παραλίγο να σκοτωθεί σε μια εκτείναξη υψηλής ταχύτητας όπου ο κινητήρας του χαλάει. Με σοβαρά εγκάβματα και αφού φτάνει στο έδαφος, ο Γέγκερ σε μια συγκλονιστική στιγμή μαζεύει το αλεξίπτωτο και περπατά προς το ασθενοφόρο.

Μέσα από αυτές τις προσπάθειες λοιπόν που πραγματοποιούν ο καθέ χαρακτήρας, και επειδή είναι υπαρκτή, είναι και πιστευτή και πολύ ωραία περιγραμμένη μέσα στο πλαίσιο αυτής της ταινίας του 1983 οι κατάλληλοι άνθρωποι, η μουσική τους ακολουθεί σε όλη αυτή την προσπάθεια του να ξεπεράσουν τα όρια τους, με φανφάρες, με τρομπέτες, με πλήρη συμφωνική ορχήστρα, εδώ το ακούμε τη Συμφωνική του Λονδίνου που διευθύνει ο Μπιλ Κόντι, και τους φτάνει μέχρι το 1963 που ένας εξ αυτών, ο Κούπερ, ο Γκόρντο Κούπερ, φτάνει με αυτό το πρόγραμμα, και αφού κατάφεραν με αυτοθυσίες να τελειοποιήσουν όλες τις τεχνικές που αργότερα τους φτάνουν στο διάστημα, να είναι ο τελευταίος άνθρωπος που πέταξε μόνος του στο διάστημα, πήγε ψηλότερα και μακρύτερα και γρηγορότερα από οποιονδήποτε άλλο Αμερικανό της εποχής του για μια σύντομη στιγμή. Και για αυτή τη σύντομη στιγμή έχουν γραφτεί τόσα σπουδαία πράγματα, μεταξύ των οποίων και η μουσική του Μπιλ Κόντι για την ταινία του 1983 «Οι κατάλληλοι άνθρωποι». Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη και σας αφήνω με το συνθέτη και μαέστρο και τη Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου σε αυτή τη μουσική που κέρδισε το Όσκαρ της επόμενης χρονιάς του 1984. Και επανερχόμαστε αύριο για μια πιο λεπτομερή προσέγγιση όλων αυτών των καταπληκτικών σχέσεων ήχου και εικόνας.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Έρικα Ριμπέιρο, η καταξιωμένη Βραζιλιάνα συνθέτης και πιανίστα, παρουσιάζει το εξαιρετικά ενδιαφέρον έργο της πάνω στις γνωστές συνθέσεις του Έιτορ Βιλαλόμπος. Η σημερινή βραζιλιάνικη προσέγγιση στο έργο του κορυφαίου συνθέτη. Την Παρασκευή, 15 Μαΐου, τα μεσάνυχτα, στην εκπομπή «Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα» με τον Γιώργο Μαρκάκη.
2: Τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο αγρόκτημα Μελεαγρής στα Σπάτα, το Φεστιβάλ Μελεαγρής 2026 παρουσιάζει τη συναυλία «Ρομαντική Αντίλαλη». Η σπουδαία βιολονίστα Αλίσα Μαργκούλης και η πιανίστα Λίλι Μάισκι σε ένα μοναδικό ρεσιτάλ με έργα Κλάρα Σούμαν, Ρόμπερτ Σούμαν και Γιοχάνες Μπραμς. Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες για την εκδήλωση και τα εισιτήρια θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας meleagrisartfestival.gr και στην ticketservices.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Τρίτος μεσημβρινός. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θοδωρός Λούστας. Μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια ο Σπύρος Ηλιάδης. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Σήμερα η ένατη συμφωνία του Άντων Μπρούκνερ στην εκδοχή του 1894 από την έκδοση του Λέοπολτ Νόβακ. Τη Γερμανική Συμφωνική Ορχήστρα του Βερολίνου διευθύνει ο Μάρκους Πόσνα από συναυλίες στις 15 Φεβρουαρίου 2026. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που θα ακούσουμε μέσω της EBU, της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και το τηλέφωνο της επικοινωνίας μας το 210-6013-167. Η ένατη συμφωνία του Μπρούκνερ αποτελείται από τρία μόνο μέρη, επειδή ο Αυστριακός συνθέτης και οργανίστας άφησε ημιτελές στο φινάλε όταν πέθανε το 1896. Η πρεμιέρα δόθηκε στη Βιέννη το 1903 με τον Φέρντιναντ Λούβε στο πόντιουμ. Ο Αυστριακός μαέστρος, ωστόσο, παρουσίασε στην πρεμιέρα τη δική του αυθαίρετη εκδοχή, με πολλές αλλαγές στην αρμονία, την ενορχήστρωση, τη φραστική και τη δυναμική. Ακούμε το πρώτο μέρος. Επίσημα μυστεριόζο σε ρελάσσονα.

Ακούσαμε το πρώτο μέρος της 9ης συμφωνίας του Άντων Μπρούκνερ. Ακολουθεί το σκέρτσο, με κίνηση και ζωηρό σε ρε ελάσσονα, καθώς και τρίο με ένδειξη γοργό σε φα δίεση μίζωνα. Η Γερμανική Συμφωνική Ορχήστρα του Βερολίνου και ο μαέστρος Μάρκους Πόσνα έχουν και πάλι τον λόγο από συναυλία στις 15 Φεβρουαρίου 2026. Μία ανέκδοτη ηχογράφηση που ακούμε μέσω της EBU.

Ακούσαμε το δεύτερο μέρος της ένατης συμφωνίας του Άντων Μπρούκνερ. Ακολουθεί το αντάτζο με ένδειξη αργό, επίσημο, σε μη μίζωνα.

0: Ακούσαμε την ένατη συμφωνία του Άντων Μπρούκνερ στην εκδοχή του 1894 από την έκδοση του Λίοπολτ Νόβακ. Τη γερμανική συμφωνική ορχήστρα του Βερολίνου διεύθυνε ο Μάρκους Πόσνα από συναυλίες στις 15 Φεβρουαρίου 2026. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάσαμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ήταν η εκπομπή του τρίτου προγράμματος, τρίτος μεσημβρινός, που επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λούστας. Ευχαριστώ πολύ τον Σπύρο Ηλιάδη που είχε την τεχνική επιμέλεια.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Κυριακή μεσημέρι στο Μέγαρο, με μουσική για μικρούς και μεγάλους. Στις 17 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή συναυλία με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ και την Άντια Κοντογεώργη να μας καθοδηγεί σε αυτό το μουσικό ταξίδι. Έργα Μπιζέ και Ραβέλ, η γαλάζια ραψοδία του Γκέρσουιν και η ζωντανή ρυθμή του Μάρκες. Στο πιάνο ο Αναστάσιος Πάπας, διευθύνει ο Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος. Η συναυλία είναι προσβάσιμη σε παιδιά με αισθητηριακή και νευροαναπτυξιακή αναπηρία. Κατά τη διάρκεια της συναυλίας θα υπάρχει διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Γαλάζια Κυριακή, 17 Μαΐου στις 12. Σας περιμένουμε με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaron.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
4: Τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο Αγρόκτημα Μελεαγρής στα Σπάτα, το Φεστιβάλ Μελεαγρής 2026 παρουσιάζει τη συναυλία «Ρομαντική Αντίλαλη». Η σπουδαία βιολονίστα Αλίσα Μαργκούλης και η πιανίστα Λίλι Μάισκι σε ένα μοναδικό ρεσιτάλ με έργα Κλάρα Σούμαν, Ρόμπερτ Σούμαν και Γιοχάνες Μπραμς. Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες για την εκδήλωση και τα εισιτήρια θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας meleagrisartfestival.gr και στην ticketservices.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Είναι η ζωντανή εκπομπή του τρίτου προγράμματος και πιο ζωντανή δεν γίνεται. Οδηγός ορχήστρας για νέους με τον Νίκο Ξανθούλη στην κονσόλα του ήχου και σήμερα ο αγαπητότατος Σπύρος Ηλιάδης. Κυρίες και κύριοι, σήμερα είμαι χαρούμενος που έχουμε στην εκπομπή μας δύο κορίτσια. Δηλαδή το ένα κορίτσι έχουμε στην εκπομπή, το άλλο θα το τηλεφωνήσουμε. Η Μυρσίνη Μαργαρίτη. Καλώς όρισες, Μυρσίνη.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεσαι.
1: Όχι.
0: Και δεν είναι τυχαίο, διότι είσαι ένας άνθρωπος που δουλεύει σκληρά πάνω στο θέμα του τραγουδιού. Είσαι από αυτούς που χαρακτηρίζω προλετάριους της διανοητικής εργασίας, εργαζόμενος της φωνής. Πώς φαίνεται.
1: Wow. Wow. Ναι. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο.
0: Τι να πεις. Λοιπόν, ετοιμάζεται ένα σεμινάριο, εσύ mm-hmm. και η Βάσια Αλάτη, που θα την καλέσουμε σε λίγο.
1: Ναι.
0: Ένα σεμινάριο που θα γίνει στο Δίο Αθηνών με θέμα το lead.
1: Mm-hmm.
0: Θα μας πεις κάτι
1: γι' αυτό. Αυτό το σεμινάριο το διοργανώνω εγώ κάθε χρόνο σχεδόν, εδώ και 7-8 χρόνια, δηλαδή είναι το έκτο που γίνεται τώρα. Χάσαμε μια χρονιά λόγω κορονοϊού και ξεκίνησε από την πολύ μεγάλη μου αγάπη για το είδος αυτό του τραγουδιού, για το lead, που να πούμε ότι lead σημαίνει στα γερμανικά τραγούδι και αφορά ακριβώς το ρεπερτόριο που είναι γραμμένο ειδικά για φωνή και πιάνο. Δεν είναι, ας πούμε, διασκευή μιας άριας από όπερα για να την τραγουδήσεις με κάποιο πιάνο, με το πιανίστα. Είναι ειδικά γραμμένο για φωνή και πιάνο. Σαν μουσική δωματίου δηλαδή. Και εγώ το λατρεύω πάρα πολύ, μου αρέσει πάρα πολύ. Και ακριβώς επειδή δεν γινόταν στην Ελλάδα σχεδόν τίποτα πάνω στο ρεπερτόριο αυτό, ελάχιστες βραδιές τραγουδιού που γινόταν στο Μέγαρο ή στο Ίδρυμα Θεοχαράκη, και για τους νέους τραγουδιστές δεν γινόταν σχεδόν τίποτα. Δηλαδή για τα παιδιά που σπουδάζουν δεν είχαν πουθενά την ευκαιρία να μελετήσουν με γνώστες του είδους. Και έτσι πήρα την απόφαση να κάνω κάτι στο Δίο Αθηνών, επειδή διδάσκω εκεί, είμαι καθηγήτρια εδώ και αρκετά χρόνια. Και το αγκάλιασε το Δίο, ειδικά ο τότε καλλιτεχνικός διευθυντής, ο Νίκος Αθηναίος. Με το που του το είπα, κατευθείαν μου λέει ναι, πάμε, και ξεκίνησε να συμβαίνει και από τότε γίνεται κάθε χρόνο με πολύ μεγάλη προσέλευση μαθητών, που δείχνει και την ανάγκη των παιδιών για αυτή την σπουδή. Και απευθύνεται μάλιστα και σε τραγουδιστές και σε πιανίστες που mm-hmm. μπορούν να έρθουν είτε σαν ντουο είτε μεμονωμένα. Κάτι το οποίο δεν υπάρχει αλλού, δηλαδή δεν έχει ξαναγίνει. Να γίνεται σεμινάριο και για πιανίστες. Πάντα ήταν μόνο για τραγουδιστές ό,τι γινότανε.
0: Άρα δηλαδή υπάρχει και ένας πιανίστας που διδάσκει μαζί
1: ναι,
0: σου.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Στην προκειμένη περίπτωση ποιος θα είναι?
1: Στην προκειμένη περίπτωση είναι ο πιανίστας που είναι το ντουο της Βάσιας Αλάτη που θα διδάξει μαζί μου τραγούδι. Ο Γιούτο Κιγκούτσι είναι Ιάπωνας και έχει μια τρομερή καριέρα ως συνοδός πιανίστας, ας πούμε, στο είδος αυτό, και χαιρόμαστε πάρα πολύ που θα έχουμε την ευκαιρία να έχουμε κάποιον τόσο εξειδικευμένο. Αλλά κάθε χρονιά βέβαια είχαμε ανθρώπους που το κάνουν με πολύ αγάπη και πολύ, έτσι, πολλά χρόνια αυτό το είδος.
0: Το lead λοιπόν, που σημαίνει τραγούδι και στον mm-hmm. πληθυντικό leader, όπως
1: ακριβώς
0: το λένε στα γερμανικά, είναι ένα είδος από μόνο του,
1: mm-hmm.
0: σωστά, το οποίο ναι. σπουδάζεται στη Γερμανία, τότε με αλφαγιώτα αλλά και με έψιλον κιόλας το σπουδάσατε, και δεν είσαι μόνο εσύ που το σπούδασες.
1: Και σωστά. Η Βάσια το έχει σπουδάσει.
0: Και
1: δηλαδή από ό,τι έχω δει και εγώ στο βιογραφικό της, γιατί τη γνώρισα πρόσφατα. Και ακριβώς σκέφτηκα να την καλέσω επειδή αντιπροσωπεύει μια νέα γενιά τραγουδιστών
0: mm-hmm.
1: Και μάλιστα έχει πάρει πολλά βραβεία, έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτό το είδος και θεώρησα ότι θα είναι πολύ καλό για τους φοιτητές, τους σπουδαστές του σεμιναρίου να δουν αυτή την καινούρια ματιά και το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο χώρο αυτό. Δηλαδή ένα παιδί που θέλει να ασχοληθεί με αυτό τώρα τι κάνει, γιατί κακά τα ψέματα εγώ σπούδασα πριν από τόσα χρόνια, να μην πούμε πόσα, πριν από 20 χρόνια, μην πω και παραπάνω. Και τα πράγματα αλλάζουν συνέχεια, δηλαδή θέλει μια καινούργια προσέγγιση κάθε φορά, οπότε θεωρώ ότι είναι πολύ ωραίο να έχουν κάποιον άνθρωπο που είναι αυτή τη στιγμή πολύ μέσα στα πράγματα.
0: Ο μεγάλος συνθέτης του Λίντ είναι ο Σούμπερτ, σωστά.
1: Βέβαια.
0: Τι θέλεις να ξεκινήσουμε?
1: Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με το Leader Mignon, το οποίο είναι από τον κύκλο της Mignon του Schubert. Και όλο αυτό, η Mignon είναι βασισμένη σε ένα, τα ποίηματα αυτά είναι από το Φνιθιστόρμα Βίλχε Μάιστερ του Goethe. Και είναι από τα πιο γνωστά τραγούδια του ρεπερτορίου αυτού και του Schubert ειδικά.
0: Θα τα ακούσουμε με σένα, με σένα, με Μαργαρίτη και πιάνο.
1: Πιάνο παίζει η Μαρία Παπαπετροπούλου. Είναι από προηγούμενο αφιέρωμα στο Lied.

0: Σούμπερτ από τον κύκλο της Μινιόν. Mm-hmm. Χαριτωμένο κορίτσι πρέπει να ήταν, αλλά πέθανε.
1: Πολύ βασανισμένο πλάσμα.
0: Ρομαντισμός χωρίς να βασανιστεί.
1: Απήγαγαν, μεγάλωσε σε τσίρκο, και τι δεν πέρασε.
0: Κάτι σαν τη μικρή Ραλού, ας πούμε. Ναι. Ήταν η Μυρσίνη Μαργαρίτη με την Μαρία Παπαπετροπούλου στο πιάνο. Και η θεματική μας σήμερα είναι τα leader. Αυτός ο κύκλος έχει μελοποιηθεί και από άλλους συνθέτες,
1: ναι,
0: σωστά.
1: Βεβαίως. Από το Σούμαν, από το Hugo Wolf, και ο Μπετόβεν έχει γράψει μόνο το lead αυτό που ακούσαμε τώρα, δηλαδή το ποίημα, το έχει μελοποιήσει και αυτός. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί βλέπουμε πώς αντιμετώπισαν τα ίδια ποίηματα οι διαφορετικοί συνθέτες της ίδιας διαφορετικών εποχών. Και βλέπουμε πάρα πολύ καθαρά το πέρασμα από τη μια εποχή στην άλλη, από το κλασικισμό στο ρομαντισμό και μετά στον ύστερο ρομαντισμό. Και ειδικά με το Hugo Wolf νομίζεις, όπως λέγαμε και πριν, ότι είναι σαν να κάθεσαι στην καρέκλα του ψυχαναλυτή. Ενώ στο Σούμαν, ας πούμε, βλέπεις αυτό το ανικανοποίητο που βλέπουμε πάρα πολύ στο ρομαντισμό, που το κάθε... Δηλαδή όλοι... η επικοινωνία, η ερωτική γινόταν, ας πούμε, με ποίηματα και γράμματα, και υπήρχε κάτι πολύ ανικανοποίητο. Στον Hugo Wolf είναι λες και πραγματικά κάθεσαι σε... μιλάς σε ψυχαναλυτή.
0: Εκεί να δεις ανικανοποίητο.
1: Εκεί να δεις.
0: Λοιπόν, το επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε είναι πάλι Σούμπερτ.
1: Ναι, το επίσης πασίγνωστο Gretchen am Spinnrade είναι η Μαργαρίτα στο Ροδάνι από το Faust Goethe. Τι είναι η Μαργαρίτα που έχει ερωτευτεί τον Faust και τον ονειρεύεται, τον σκέφτεται, ανυπομονεί να τον φιλήσει. Είναι πάρα πολύ γλαφυρό το ποίημα, πάρα πολύ ωραίο. Και βλέπουμε και όλη την τέχνη που χρειάζεται ένας τραγουδιστής που τραγουδάει leader μέσα από αυτό το κομμάτι, γιατί είναι σαν να έχεις μια συμπυκνωμένη όπερα. Και γενικά αυτό ισχύει στα leader. Δηλαδή, γι' αυτό από τη μια παιδαγωγικά, ας πούμε, τα δίνουμε από νωρίς, γιατί τεχνικά μπορεί να ανταπεξέλθει και κάποιος μαθητής που δεν είναι τόσο προχωρημένος, αλλά για να τα πεις με τέχνη και να αγγίξεις το κοινό, πρέπει να έχεις πάρα πολύ καλή τεχνική και να είσαι ερμηνευτικά πολύ όριμος. Ιδανικά τα λες καλύτερα αφού έχεις κάνει όπερα και έχεις αντιληφθεί τι πάει να πει η δραματοποίηση μέσα από το τραγούδι. Εκεί καταλαβαίνεις ακριβώς πώς πρέπει να... Δηλαδή έχεις σε 3 λεπτά πρέπει να πεις όλη την ιστορία και να δείξεις όλα τα συναισθήματα, να αλλάξεις χρώματα στη φωνή. Είναι σαν να σκηνοθετείς 3 λεπτά. Και είναι πολύ δύσκολο αυτό να το κάνεις έτσι με τέχνη, με λεπτομέρεια.
0: Να σε ακούσουμε να το τραγουδάς αυτό. Ποιος συνοδεύει στο
1: Επίσης πιάνο? Η Μαρία Παπαπετροπούλου είναι από την ίδια συναυλία από προηγούμενο αφιέρωμα.
0: Η οποία η Ρίση του Ενπαρόδου επίσης έχει σπουδάσει lead.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Έχει κάνει μεταπτυχιακό στο lead στη συνοδεία στο πιάνο.
1: Ακριβώς.
0: Ακούμε λοιπόν Μυρσίνη Μαργαρίτη. Τη Μαργαρίτα, η Μαργαρίτη, τραγουδάει η Μαργαρίτα. Στην Ανέμη, στο Ροδάνι.
1: Στο Ροδάνι.

0: Ελπίζω να ακούσατε το ροδάνι στο πιάνο της Μαρίας Παπαπετροπούλου και η Μυρσίνη Μαργαρίτη που τραγουδούσε αυτή την υπέροχη μελωδία του Φραντς Σούμπερτ. Το πλέξιμο της μελωδικής γραμμής της φωνής με τις γραμμές του πιάνου είναι τόσο σφιχτοδεμένο που στο lead κυρίως που δεν μπορείς να ξεχωρίσεις τι από τα δύο είναι σημαντικότερο. Είναι έτσι?
1: Έτσι ακριβώς. Δεν μπορεί να υπάρχει το ένα χωρίς το άλλο. Γι' αυτό είπα ότι δεν είναι όπως μια διασκευή μιας άριας
0: ή ένα τραγούδι.
1: Ή ένα τραγούδι που απλώς συνοδεύει τον τραγουδιστή. Εδώ μιλάμε για μουσική δωματίου.
0: Και αυτή είναι η μαγεία τελικά.
1: Είναι μαγεία και γι' αυτό, ας πούμε, και στο σεμινάριο τα ντου που μας έρχονται για να κάνουν μάθημα έχουν ταυτόχρονο μάθημα. Κάνουν μαζί. Γιατί ο πιανίστας πρέπει να ακούσει τις παρατηρήσεις του τραγουδιστή και ο τραγουδιστής τις παρατηρήσεις του πιανίστα. Δεν μπορείς να κάνεις ερμηνεία αν δεν έχεις καταλάβει τι παίζει το πιάνο από κάτω ως τραγουδιστής. Το ίδιο και ο πιανίστας δεν γίνεται να παίξει αν δεν έχει μελετήσει το ποίημα. Γιατί είναι, το ποίημα είναι πάρα πολύ βασικό. Δεν είναι απλώς τραγουδάκια. Αν δεν δείξεις το κείμενο.
0: Είναι υψηλή τέχνη.
1: Βέβαια.
0: Είναι υψηλή τέχνη.
1: Ναι. Θέλει λεπτομέρεια.
0: Ποίηση.
1: Ναι.
0: Ποια είναι η σχέση, επειδή έχεις σπουδάσει και μπαρόκ. Πολύ μπαρόκ. Και μάλιστα στην πόλη που γεννήθηκε ο Χέντελ, όχι αλλού. Ναι. Εκεί. Ποια είναι η σχέση της φωνητικής γραμμής που συνοδεύεται στο μπαρόκ. Φυσικά έχει μια δύναμη ουσιαστική, γιατί εκεί ξέρουμε καλά ότι είναι η συνοδεία και οφείλει να δημιουργήσει την ατμόσφαιρα που με συγκεκριμένους κανόνες, με patterns πολλές φορές, ας πούμε η χρωματική κίνηση προς τα κάτω σημαίνει θάνατος και οδηγούμαστε στον Άδη, ή ότι υπάρχουν αντίστοιχα patterns στο lead.
1: Στο τραγούδι.
0: Στα leader.
1: Στα leader. Σίγουρα υπάρχουν και κάθε εποχή έχει και τα δικά της. Δηλαδή στο μπαρόκ, ας πούμε, έχεις διάφορα εκφραστικά μέσα για να δείξεις κάποια πράγματα, το πώς θα κάνεις την αποτζατούρα, δηλαδή αν έχεις, ας πούμε, μια λέξη που σημαίνει θάνατος, εκεί θα κάνεις μια πάρα πολύ αργή αποτζατούρα για να δημιουργηθεί διαφωνία με τη σωστή νότα που από κάτω και να υπάρξει έτσι μια επίτηδες διαφωνία για να φανεί αυτή η ένταση της λέξης, ας πούμε.
0: Α, γι' αυτό και ζητάνε πολλές φορές να πατηθεί η ξένη νότα.
1: Δηλαδή,
0: έτσι.
1: Ή ξέρω εγώ, ακόμα στο πρώιμο μπαρόκ, αν έχεις μια λέξη που λέει κλάμα, ας πούμε, κάνεις ένα, δεν υπήρχε τρίλια τότε, κάνεις ένα σαν να διακόπτεις τον ήχο και ακούγεται σαν κλάμα, ας πούμε. Ένα τέτοιο πράγμα, ας πούμε. Το οποίο ανάλογα με το πώς θα το κάνεις μπορεί να φανεί γέλιο, κλάμα. Δηλαδή το χρησιμοποιείς ανάλογα για να δείξεις ένα συνέστημα.
0: Αυτές οι τεχνίες δεν χωράνε στο lead?
1: Στιλιστικά όχι. Εκεί, ας πούμε, στο ρομαντισμό έχει μια ολόκληρη τέχνη του πώς θα κάνεις τα γκρουπέτα. Το πώς θα κάνεις ρουμπάτο, ειδικά στο Σούμαν. Πρέπει να είσαι από τη μια μέσα στο ρυθμό, δηλαδή να μην φεύγεις από το μέτρο, αλλά μέσα στο
0: μέτρο.
1: Να
0: εξηγήσουμε τι είναι το ρουμπάτο στο.
1: Ναι,
0: κόσμο.
1: Το ρουμπάτο είναι, ας πούμε, ότι καθυστερώ λίγο μια νότα.
0: Αλλά πρέπει να το μαζέψω μετά.
1: Δεν μπορείς όμως να φύγεις από το beat. Το beat πρέπει να είναι εκεί. Αλλά μέσα στο beat αυτό πρέπει να παίζεις με τη μελωδία και το ρυθμό. Δεν πρέπει να είναι μετρονομικά. Αυτό, ας πούμε, ισχύει και στον μπαρόκ. Όταν έχεις μια κολορατούρα, δηλαδή μια κολορατούρα είναι όταν τραγουδάς πολλές νότες, 16, ας πούμε, όλη την ώρα, τικ-τικ-τικ-τικ-τικ-τικ-τικ έτσι. Και εκεί θα το κάνεις με τέτοιο τρόπο ώστε να έχει μια ελαστικότητα ο ήχος.
0: Να μην είναι
1: σαν να έχει βάλει το μετρονόμο και πας. Πρέπει να είναι ελαστικό και να έχει να οδηγεί κάπου, να έχει νόημα. Για μένα, γι' αυτό λέω ότι είναι μικρές όπερες, πάντα αντιλαμβάνομαι τη μουσική σαν να ο συνθέτης να είναι και ένας σκηνοθέτης μαζί. Σε όλα, ακόμα και στα leader και στα πάντα. πάντα αντιλαμβάνομαι τη μουσική σαν να ο συνθέτης να είναι και ένας σκηνοθέτης μαζί. Mm-hmm. Σε όλα, ακόμα και στα leader και στα...

0: ο Λίστ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ότι το ρουμπάτο είναι σαν ένα ψηλό δέντρο με πολύ βαθιές ρίζες πάνω στην κορυφή ενός βουνού που το σύει ο άνεμος αλλά δεν μπορεί να το ξεριζώσει γιατί είναι οι ρίζες εκεί ο ρυθμός.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Πολύ γλαφυρό.
0: Ναι. Και ξεκάθαρο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ποιο είναι το επόμενο κομμάτι που ακούμε, να μιλήσω, για να πάρουμε τηλέφωνο και τη Βάσια.
1: Βέβαια, Λάτη. Θα έλεγα να ακούσουμε ακόμα κάτι από μένα και μετά να περάσουμε στη Βάσια και το Γιούτο, που είναι ντουο οι δυο τους, δηλαδή δεν είναι δύο ανεξάρτητοι μουσικοί που ήρθανε μεμονωμένα, αλλά ήρθανε ως ντουο και έχουν πάρει και βραβεία οι δυο τους μαζί σε διαγωνισμούς και εμφανίζονται πολύ συχνά. Το επόμενο λοιπόν δικό μου είναι πάλι από ενός άλλου συνθέτη, του Καρλ Λόεβε, ο οποίος δεν είναι και τόσο γνωστός στην Ελλάδα, είναι Γερμανός, ο οποίος πάλι έχει εμπνευστεί από το Faust του Goethe και αυτή τη φορά είναι η προσευχή της Μαργαρίτας που μέσα σε όλη αυτή την τραγική ιστορία που τη συμβαίνει, ας πούμε, προσεύχεται στην Παναγία. Mm-hmm. Και είναι από τα πιο ωραία κομμάτια που έχω τραγουδήσει ποτέ, όταν το άκουσα πρώτη φορά, αλλά αυτό πρέπει να βρω ευκαιρία να το πω.
0: Στο πιάνο?
1: Στο πιάνο είναι η Λευκή Καρποδίνη από τη συναυλία που κάναμε το Μάρτιο που μας πέρασε.
0: Μερσή, Μαργαρίτη.

0: Σολ χαμηλό ήταν αυτό.
1: Σολ χαμηλό ήταν αυτό.
0: Ακούσαμε Καρλ Λόβε, έτσι. Mm-hmm. Τώρα όμως έχουμε στη γραμμή μας, στο μικρόφωνο, τη Βάσια Αλάτη. Καλώς όρισες στην εκπομπή μας, Βάσια.
2: Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Έχετε να κάνετε όμορφα πράγματα με τη Μυρσίνη στο Δύο Αθηνών. Και πες μας λίγο για τη συνεργασία σου με τον Ιαπωνέζο, το πιανίστα, που να μην μπορώ να θυμηθώ το όνομά του, κάτι Γιούκιο Μισή, να μην έχετε κάτι τέτοια, αλλά δεν είναι αυτό.
2: Ναι, Γιούτο Κίγκουτσι τον λένε.
1: Κίγκουτσι, και εγώ τον έλεγα Κίγκουτσι, με συγχωρείς.
0: Είναι για τον Κούτσι.
2: Δεν πειράζει, δεν νομίζω να παρεξηγηθεί. Ναι.
0: Για πες μας για τη συνεργασία σου αυτή. Έχετε πάρει βραβεία, έχετε γυρίσει όλο τον κόσμο. Όλο ή το μισό?
2: Γνωριστήκαμε το 2017. Ήμασταν στην ίδια τάξη lead του κύριου Μάρκους Χαντούλα. Εκείνος ως πιανίστας, εγώ ως τραγουδίστρια. Εκείνος έκανε το μάθημα έτσι. Είχε και τραγουδιστές και πιανίστες, όπως είπε και η Μυρσίνη πριν λίγο, θα γίνει και το σεμινάριο μας ακριβώς έτσι. Και έφτιαχνε ντουος. Και εγώ συνεργάστηκα με κάποιους πιανίστες σε αυτή την τάξη και τελικά επέλεξα το Γιούτο για να συνεχίσω, ας πούμε, την πορεία μου. Έχουμε πάρει μέρος σε αρκετούς διαγωνισμούς, έχουμε πάρει και βραβεία και στην Ολλανδία και στη Γερμανία. Συναυλίες είχαμε και στη Musikverein της Βιέννης και στη Concertgebouw της Ολλανδίας, στη Γερμανία επίσης σε κάποιες αίθουσες και στην Ολλανδία σε μικρότερες αίθουσες. Τώρα προγραμματίζουμε και κάποιες συναυλίες στην Ιαπωνία την επόμενη σεζόν.
0: Φαντάζομαι θα κάνετε περιοδία και στην Ελλάδα με leader.
2: Θα το θέλαμε. Θα το θέλαμε. Τώρα ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Μυρσίνη που μας κάλεσε.
0: Ας το κάνω σε ευχή και δεν ξέρεις ποτέ.
1: Εγώ γέλασα λίγο, δεν ξέρω αν με ακούσατε.
0: Ξέρω, το προσέξαμε πολύ καλά.
1: Ωραία θα ήταν.
0: Αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Θες να μας πεις λίγο για το ποίημα Ερίνερουν και τι είναι αυτό το κομμάτι που θα ακούσουμε, αυτό το lead?
2: Το lead αυτό το έχει γράψει η Josephine Lang, μία από τις πιο γνωστές γυναίκες συνθέτριες lead. Το ποίημα είναι γραμμένο, είναι του Λόρδου Βίρονα. Η μουσική της Josephine Lang. Θέλετε να σας πω τι λέει το ποίημα?
0: Άμα ήθελες να μας το πεις, θα τα ακούσουμε και διαφορετικά.
2: Ωραία, εντάξει. Είναι μια γυναίκα λοιπόν η οποία έχει στεναχωρηθεί, έχει πάθει κάποια ερωτική απογοήτευση και λέει στην αρχή ότι όλα μου τα όνειρα μου δείχνουν το τέλος μου, εμένα το μέλλον δεν μου χαμογελάει πια, ότι όλα έχουν περάσει, η αγάπη, η ελπίδα, η όρεξη. Μακάρι και η ανάμνηση να μην υπήρχε πια, δηλαδή να ήταν και εκείνη.
0: Να έχει τελειώσει και αυτό.
2: Να έχει τελειώσει, ναι.
0: Α, μέσα στην αισιοδοξία είναι λοιπόν και αυτό, από ό,τι κατάλαβα. Λοιπόν, ας το ακούσουμε το κομμάτι. Φαντάζομαι τραγουδάς εσύ, Βάσια Αλάτη, στο πιάνο.
2: Είναι ο Γιούτο.
0: Ο Γιούτο. Γιούτο. Γεια.

0: Ιωζεφίν Λάγκ η συνθέτρια, η Βασιαλάτη και ο Γιούτο
1: Κίγκουτσι.
0: Μπράβο, Κίγκουτσι. Αυτό τον τόνο κάθε φορά μπερδεύομαι.
1: Δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, είπαμε πολλά για τα lead και όμορφα πράγματα, αλλά να πούμε λίγο και για τη συναυλία σας, βρε παιδιά, που είναι τη Δευτέρα που μας έρχεται, έτσι.
2: Τη Δευτέρα, ναι.
0: Του μηνός.
2: 18 του μηνός, στο 2 Αθηνών, στις 8 η ώρα το βράδυ, με πάρα πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα.
0: Και συνοδεύει και εσένα ο Γιούτο Κίγκουτσι.
2: Εγώ θα πω μόνο ένα κύκλο τραγουδιών.
0: Κοίτα, μόνο ένα κύκλο τραγουδιών δεν είναι μόνο.
2: Όχι, είναι μόνο 4 κομμάτια. Τα αγαπώ πάρα πολύ. Του Ρίχαρτ Στράους, το Mädchen Blumen, που ίσως να μην έχουν ακουστεί ποτέ στην Αθήνα, δεν ξέρω. Αλλά μπορεί παίζει κιόλας.
0: Ναι,
2: γιατί επειδή
0: χαμός,
2: έρχονται τα παιδιά ειδικά από Βιέννη, σκέφτηκα ότι θα είναι πολύ ωραίο να τους ακούσουμε, να έχουμε την ευκαιρία αυτή. Οπότε έτσι πιο πολύ συμβολικά θα τραγουδήσω 4 κομμάτια και μετά θα δώσω τη σκυτάλη στη Βάσια και στο Γιούτο.
0: Ωραία. Βάσια, εσύ κάνεις καριέρα τώρα πια στη Γερμανία?
1: Εγώ μένω στην Αυστρία. Ήρθα πριν από 10 χρόνια για τις σπουδές μου και έχω μείνει εδώ.
0: Α, είσαι στην Αυστρία δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Α, ωραιότατα. Και πώς είναι ο καιρός στη Βιέννη?
1: Λίγο βροχερός αυτές τις μέρες, αλλά εντάξει, το Σάββατο έρχομαι στην Αθήνα, οπότε θα δω και λίγο ήλιο πάλι.
0: Μην είσαι πολύ σίγουρη, γιατί από ό,τι φαίνεται τις επόμενες μέρες, μάλλον βροχερός θα είναι ο καιρός.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει. Το επόμενο κομμάτι μας, Στέκει το Βασιλόπουλο. Πες μας λίγο. Ποίηση.
1: Ποίηση Παλαμάς. Θέλετε να σας πω για το,
0: σύνθεση,
1: για το στίχο?
0: Ποιανού είναι? Ποιανού?
1: Α, του Μανώλη Καλομύρη.
0: Του Μανώλη Καλομύρη. Αν μιλάμε για εθνικό συνθέτη, μιλάμε για τον Μανώλη Καλομύρη. Και βέβαια Παλαμάς που ήταν πάρα πολύ φίλοι. Ήταν και ο ίδιος ο Καλομύρης δημοτικιστής, υποστήριζε πάρα πολύ όλο αυτό το κίνημα. Να ακούσουμε το κομμάτι αυτό με τη Βάσια Λάτη και τον Γιούτο Κίγκουτσι.

0: Στέκει το Βασιλόπουλο σε ποίηση Κωστή Παλαμά και σύνθεση του Μανώλη Καλομυρί. Ήταν η Βάση Αλάτη στο τραγούδι και στο πιάνο ο Γιούτο Κιγκούτσι. Νομίζω ότι πρέπει να είστε ενθουσιασμένες και οι δύο, και η Μυρσίνη και η Βάσια, για το ότι έχω πια μάθει το όνομα του αγαπητού Ιαπωνέζου πιανίστα. Λοιπόν, και θέλω να μας πεις λίγο για το CD αυτό, στο οποίο περιλαμβάνεται το κομμάτι που ακούσαμε.
1: Το φθινόπωρο κάναμε κάποιες ηχογραφήσεις με το Γιούτο, με ελληνικά κομμάτια. Έχουμε λοιπόν φτιάξει μια ωραία συλλογή από ελληνικά κομμάτια που έχουμε επιλέξει, εμείς. Και σε λίγο καιρό θα το κυκλοφορήσουμε διαδικτυακά. Και τώρα ήταν η πρώτη μετάδοση.
0: Θα είναι CD, θα κυκλοφορήσει δηλαδή και ως υλικό, ή θα είναι μόνο άλμπουμ ψηφιακό?
1: Μάλλον μόνο άλμπουμ ψηφιακό, αλλά θα δούμε και ποιες άλλες δυνατότητες υπάρχουν.
0: Τι ωραία. Μακάρι να το κάνετε και CD. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχουν τελικά. Έχω αποφασίσει ότι τέρμα. Πρέπει να υπάρχουν. Εδώ ακόμα και νέοι άνθρωποι μου λένε ότι είναι καλύτερο να το έχουμε στα χέρια μας. Γιατί στο Spotify, ας πούμε, το έχεις το ακούσει σήμερα, αλλά τον επόμενο μήνα που δεν έχεις πληρώσει τη συνδρομή,
2: Δεν το έχεις. Εγώ το άλλο που σκέφτομαι με όλο αυτό το ψηφιακό πράγμα που μας συμβαίνει είναι ότι αν συμβεί το οτιδήποτε, μια ενεργειακή κρίση,
0: ηλιακή καταιγίδα, να δεις,
2: θα χάσουμε τα πάντα. Δηλαδή βλέπουμε τώρα, διαβάζεις με την αλληλογραφία του Μότσαρτ.
0: Μάλιστα.
2: Σε εμάς δεν θα υπάρχει τίποτα. Τι, email στέλνουμε ή μηνύματα?
0: Σωστά. τίποτα
2: τώρα, παρένθεση αυτό.
0: Ναι. Η γριά ζωή του Μανώλη Καλομύρη από το ίδιο CD, σωστά, Βασιαλάτη?
1: Η συγκεκριμένη ηχογράφηση είναι από από μια άλλη συναυλία μας.
0: Στο CD, μάλιστα.
1: Ορίστε.
0: Ωραιότατα. Λοιπόν, εμείς τα ακούμε τώρα από τη συναυλία, έτσι?
1: Ναι, σωστά.
0: Με πιάνο?
1: Πάλι Γιούτο Κιγκούτσι.
0: Ωραιότατα. Βασιαλάτη, Γιούτο Κιγκούτσι. Η γριά ζωή.

0: Η Βάσια Τριφύλλη μας τραγούδησε «Τη γριά ζωή» του Μανώλη.
1: Βάσια Λάδη.
0: Τι είπα, Βάσια Τριφύλλη, Χριστέ μου, τι είπα, Χριστέ. Εδώ είναι που φαίνεται ότι είναι ζωντανή εκπομπή, κυρίες και κύριοι. Τι άλλο. Σκέφτεστε να τραγουδούσε Μανώλη Καλομήρη και η Βάσια Τριφύλλη.
1: Αυτό θα ήταν.
0: Θα ήταν ωραίο, θα ήταν. Βάσια Λάδη, σου ζητώ συγγνώμη.
2: Λοιπόν,
0: ήταν η γριά ζωή. Ήμουν και πολύ σοβαρό, δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Λέω, κοίταξε, ωραία που τα λέω κιόλα. Η γριά ζωή, λοιπόν, σε ποιήση Κωστή Παλαμά του Μανώλη Καλομήρη. Βάσια Λάδη, θα σε περιμένουμε στην Ελλάδα να έρθει στην εκπομπή και υπόσχομαι δεν θα σε πω με άλλο όνομα. Εύχομαι να περνάς καλά στην Αυστρία. Να περνάς καλά στην Αυστρία. Και πότε γυρνάς? Έρχεσαι τώρα κοντά δηλαδή?
2: Έρχομαι, ναι, μεθαύριο το Σάββατο για τη συναυλία μας τη Δευτέρα και το σεμινάριο την Τρίτη, Τετάρτη και την Πέμπτη.
0: Βεβαίως, 18 λοιπόν του μηνός θα ακούσουμε τη Μυρσίνη Μαργαρίτη, τη Βάσια Λάτη και το Γιούτο Κιγκουτσί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα χαιρετίσματά μας στη Βιέννη και στη Σίση.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Να σε καλά, Βάσια μου, σε χαιρετούμε. Και εμεί συνεχίζουμε εδώ, στο στούντιο του τρίτου προγράμματος, με τη Μυρσίνη Μαργαρίτη. Μην σε πω κι αλλιώς, με έχει πιάσει άγχος τώρα, όπως καταλαβαίνεις. Λοιπόν, το επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε είναι του Δημήτρη Μητρόπουλου. Mm-hmm. Ο Δημήτρης Μητρόπουλος θα μπορούσε να γίνει συνθέτης ή τουλάχιστον έτσι υποστηρίζουν πολύ. Αλλά δεν έγινε. Γιατί δεν έγινε? Δεν ήταν σίγουρος ο ίδιος? Έχω ακούσει κάποιους, ναι, και μαέστρους, ναι, και άλλους ανθρώπους που είπαν έχουν λεχθεί τα πάντα, άρα δεν έχω να πω τίποτα καινούριο. Να πέρασε καμιά τέτοια κρίση?
1: Ποιος ξέρει.
0: Το κομμάτι που θα ακούσουμε είναι «Η καρδιά της μάνας». Θες να μας πεις για αυτό το ποίημα?
1: Το ποίημα αυτό είναι σε ποίηση του Άγγελου Βλάχου, σε λάθος, μετάφραση του Άγγελου Βλάχου.
0: Αχα. Ενός Γάλλου ποιητή.
1: Ενός Γάλλου ποιητή, Ρισπάν. Και μιλάει για την αγάπη, την ατελείωτη αγάπη της μάνας, η οποία ακόμα και όταν πεθαίνει σκέφτεται το παιδί της και όχι την ίδια. Δηλαδή, εμένα μ' άγγιξε πάρα πολύ το ποίημα αυτό, το τραγούδισα, παρόλο που όταν το είχα τραγουδίσει πριν από πολλά χρόνια, από μια συναυλία που είχαμε κάνει με την κρατική, που διοργάνωνε η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, ήταν με πιάνο, όμως παίζει ο Στέφανος Νάσος, και διοργανώνονταν τότε βραδιές ελληνικού τραγουδιού, ήταν πολύ ενδιαφέρον. Και παρόλο που δεν είχα γίνει ακόμα μητέρα τότε, με είχε αγγίξει πάρα πολύ το συγκεκριμένο ποίημα. Ήταν πολύ έτσι εύγλωτο για την αγάπη της μάνας.
0: Να ακούσουμε λοιπόν Δημήτρης Μητρόπουλος, «Η καρδιά της μάνας».

0: Η καρδιά της μάνας του Δημήτρη Μητρόπουλου ήταν η Μελσίνη Μαργαρίτη που ακούσαμε, την οποία την έχουμε εδώ μαζί μας, ζωντανά στο στούντιο του τρίτου προγράμματος. Ποιος έπαιζε πιάνο?
1: Ο Στέφανος Νάσος.
0: Ο οποίος βρίσκεται μακριά
1: από
0: τώρα.
1: Από ό,τι έχω ακούσει, ναι, δεν είναι πια εδώ. Είναι στη Γαλλία κάπου, ε?
0: Όχι, είναι στην Ισπανία, νομίζω. Στη χώρα των Βάσκων. Είναι καθηγητής σε μια ακαδημία.
1: Α, νόμιζα στη Γαλλία.
0: Ναι, στη χώρα των Βάσκων.
1: Μπράβο.
0: Τι να κάνει, έπρεπε να πάει σε κάποια ακαδημία. Υπάρχει τόσος κόσμος που θα έπρεπε να διδάσκει σε ακαδημίες, όχι πάρα πολλοί, γιατί δεν γίνεται να είναι πολλοί, αλλά υπάρχουν αυτοί. Θυμάμαι μια φορά που μου λέει ο Άρης Γαρουφαλής, και ποιος θα διδάξει? Του λέω εσύ. Πολύ απλά. Και κάποιοι άλλοι. Υπάρχουν άνθρωποι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, θα γίνει από ό,τι φαίνεται η ακαδημία, να δούμε τι θα συμβεί. Όλα στο τραπέζι παίζονται με ζάρια. Άλε αγιάκτα έστ. Έχει πέσει η ζαριά. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος μας. Ο πανδαμάτορ χρόνος, Μυρσίνη Μαργαρίτη, δεν μας αφήνει να συνεχίσουμε για πολύ. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας σήμερα.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Εύχομαι καλή επιτυχία στο σεμινάριο που θα γίνει Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, 18, 19, 20 του μηνός.
1: 21.
0: Και 21, 21. Στο Δύο Αθηνών. Αλλά η συναυλία με τη Βάσια Αλάτη και τον Γιούτο
1: Κίγκουτσι.
0: Κίγκουτσι. Κίγκουτσι.
1: Ναι.
0: Ναι. Θα γίνει στις 18 του μηνός.
1: Στις 18 του μηνός, τη Δευτέρα, στις 8 η ώρα, στο Δύο Αθηνών, στην αίθουσα Άρης Γαρουφαλής.
0: Η εκπομπή Οδηγός Ορχήστρας για Νέους με τον Νίκο Ξανθούλη έφτασε στο τέλος της, ευχαριστώντας τον Σπύρο Ηλιάδη για την υπέροχη φροντίδα του ήχου. Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Ακούτε Τρίτο. Το τρίτο πρόγραμμα το Σάββατο 16 Μαΐου στη 1 το μεσημέρι παρουσιάζει τον δόκτορα Αθανάσιο Δρίτσα, καρδιολόγος του Ωνασίου, μουσικοσυνθέτης και συγγραφέας. Η επιστημονική του πορεία στην καρδιολογία φωτίζεται από ένα παράλληλο ενδιαφέρον για τη μουσική ως δύναμη παρηγορίας, ανασύνταξης και εσωτερικής ισορροπίας. Τιμή Σένεκεν για τον δόκτορα Αθανάσιο Δρίτσα. Το Σάββατο 16 Μαΐου στη 1 το μεσημέρι, από το τρίτο πρόγραμμα. Παρουσίαση Δαβίδ Ναχμίας.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Ο συνθέτης της εβδομάδας, William Walton, 1902-1983. Παραγωγή παρουσίαση Σταμάτης Αθανάσουλας, ηχογράφηση και μοντάζ Γιώργος Κωστόπουλος. Στη χθεσινή μας εκπομπή ακούσαμε ένα μέρος από το κονσέρτο για τσέλο και ορχήστρα της διετίας 1955-1956 του William Walton και δύο μέρη από το κονσέρτο του για βιολί και ορχήστρα της διετίας 1938-1939. Δύο κονσέρτα που του ανατέθηκαν από δύο σπουδαίους σολίστ του 20ου αιώνα, τον τσελίστα Γκρεγκόρ Πιατιγκόρσκι και τον βιολονίστα Τζάσα Χάιφετς. Σήμερα θα ξεκινήσουμε την ακρόαση με το προγενέστερο κονσέρτο για βιόλα και ορχήστρα της διετίας 1928-29, το οποίο πέρασε μια ολόκληρη περιπέτεια που κρινόταν και ύπαρξή του μάλιστα, μιας και γράφτηκε για τον Άγγλο αλτίστα Lionel Tertis 1876-1975, που ήταν διακεκριμένος δάσκαλος και ένας από τους πρώτους που απέκτησαν διεθνή φήμη, που όμως το απέρριψε λόγω του νεοτερισμού του, κάτι για το οποίο μετάνιωσε, όπως έγραψε στην αυτοβιογραφία του. Με ντροπή και μετάνοια παραδέχομαι ότι όταν ο συνθέτης μου πρότεινε την πρώτη εκτέλεση, την αρνήθηκα. Δεν είχα μάθει να εκτιμώ το στυλ του Walton. Οι καινοτομίες στη μουσική του γλώσσα, οι οποίες τώρα φαίνονται τόσο λογικές και τόσο αληθινές στο κυρίαρχο ρεύμα της μουσικής, μου φάνηκαν τότε απίθανες. Μου πήρε χρόνο για να συνειδητοποιήσω τι πύργος δύναμης στη φιλολογία της βιόλας είναι αυτό το κονσέρτο. Ο Walton απογοητεύτηκε τόσο πολύ από την άρνηση του Tertis που σκέφτηκε να το μεταγράψει για βιολί και ορχήστρα. Δεν είναι σαφές από πού προήλθε η πρόταση να προσκληθεί ο σπουδαίος γερμανός συνθέτης και σολίστης βιόλας Paul Hindemith για την πρεμιέρα του έργου, που έγινε στο Queen's Hall του Λονδίνου στις 3 Οκτωβρίου του 1929 με τον ίδιο του Walton στο πόντιουμ της Συμφωνικής Ορχήστρας Henry Wood. Ο Hindemith, ο οποίος λέγεται πως ήξερε να παίζει σχεδόν όλα τα όργανα σε επίπεδο ανωτέρας, αγαπώντας ιδιαίτερα τη βιόλα, δεν διέθετε άψογη τεχνική, αλλά έπαιζε με δυνατό χαρακτήρα, γεμάτο τόνο και μεγάλο συνέστημα. Το κονσέρτο αυτό έγινε δεκτό με ενθουσιασμό και έμελε να καθιερώσει το συνθέτη μας ως μια σημαντική προσωπικότητα στη βρετανική μουσική. Ο Walton έλεγε όσο το συνέθετε ότι το θεωρούσε το καλύτερο έργο του μέχρι τότε, αν και αυτό, συμπλήρωνε, εξαρτάται από το πώς θα εξελισσόταν το τρίτο μέρος. Το 1961 το αναθεώρησε μερικώς, μειώνοντας τα ξύλινα πνευστά από τριπλά σε διπλά, παραλείποντας μια τρομπέτα και την τούμπα και προσθέτοντας μια άρπα. Αυτή η εκδοχή παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Royal Festival Hall του Λονδίνου στις 18 Ιανουαρίου του 1962 με τον John Coolig ως σολίστ και τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λονδίνου υπό τη διεύθυνση του Sir Malcolm Sargent. Το έργο, όταν το ολοκλήρωσε το 1929, το αφιέρωσε στην Christabel McLaren, για την οποία έτρεφε έναν έρωτα, πιθανόν και οι δυο τους έτρεφαν, που δεν ολοκληρώθηκε όμως ποτέ, γεγονός που εξηγεί τη μελαγχολική και την ρομαντική του διάθεση. Ως δύο βασικές του επιρροές μπορούμε να σκεφτούμε το πρώτο κονσέρτο για βιολί του Προκόφιεφ και το κονσέρτο για τσέλο του Έλγκαρ. Τα μέρη είναι τα εξής. Πρώτο μέρος Andante Commodo, σε αρκετά ελεύθερη μορφή σονάτα, σε αρκετά εσωστρεφές και λυρικό, που ξεκινά με μια μελαγχολική εκτεταμένη μελωδία στη βιόλα, με ένα συγκρατημένο πάθος να φανταστούμε, ονειρικά, μελαγχολικά, σχεδόν νοσταλγικά. Με συχνές χρωματικές κινήσεις σε μια αιωρούμενη τονικότητα, καθώς και λεπτές βάσεις στην ορχήστρα που συνοδεύει περισσότερο ατμοσφαιρικά παρά ρυθμικά, θα λέγαμε. Εδώ πιθανότατα υπάρχει και μια επιρροή από τον Debussy. Το χρώμα εξίσου σημαντικό είναι με τη μελωδία. Δεύτερο μέρος, Vivo con molto preciso, το οποίο λειτουργεί ως ένα γρήγορο και παιχνιδιάρικο σκέρτσο. Νευρικό, σκοπτικό ίσως, σχεδόν μηχανικό. Χαρακτηρίζεται από έντονους ρυθμούς, συγκοπές και γρήγορα δεξιοτεχνικά περάσματα, σπασμένες φράσεις και σχόλια αντί για μακρές μελωδίες που αναδεικνύουν τη ζωντάνια που διαθέτει η βιόλα. Εδώ ο Walton πλησιάζει κάπως και πάλι το Στραβίνσκι, ειδικά της νεοκλασικής περίοδου. Και τρίτο μέρος, Allegro Moderato. το μεγαλύτερο και το πιο σύνθετο μέρος του έργου. Ένα ροντό με παραλλαγές που το αρχικό παιγνιώδες θέμα έχει έναν ελαφρώς χορευτικό, αλλά συνάμα ανήσυχο χαρακτήρα. Συνδυάζει σε μεγάλο βαθμό στη συνέχεια μια πνευματώδη διάθεση, λίγο επιθετικό κάποιες φορές, με ένα βαθύ λυρισμό που θυμίζει Έλγκαρ. Στο τέλος ο Γουόλτον θα επαναφέρει μια σύντομη ανάμνηση από την αρχή του πρώτου μέρους, κλείνοντας το θαυμάσιο αυτό κονσέρτο με μια ατμόσφαιρα αβέβαιης γαλήνης. Από ηχογράφηση του 2017 ακούμε τον James Ence στη βιόλα και μαζί του τη συμφωνική ορχήστρα του BBC υπό τον Edward Gardner στο πόντιουμ.

Ο James Ence και μαζί του η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC υπό τον Edward Gardner στο Pondium από ηχογράφηση του 2017 ερμήνευσαν το κοντσέρτο για βιόλα και ορχήστρα του William Walton, γραμμένο την διετία 1928-29. Ο Walton από πολύ νέος, υπό την κηδεμονία θα λέγαμε χαριτολογώντας των αδερφών Sitwell, γνώρισε πολλούς καλλιτέχνες. Συγγραφείς, ποιητές, ζωγράφους, ο ίδιος ανέπτυξε κάποιες καλές φιλίες με Βρετανούς συνθέτες του καιρού του, όπως με τον Constant Lambert, με τον οποίο ήταν σχεδόν συνομήλικοι και μοιράζονταν τις ίδιες αισθητικές απόψεις, με τον Lambert μάλιστα να υποστηρίζει έντονα τη μουσική του, ιδιαίτερα στα πρώτα του βήματα, τον Arthur Bliss, τον William Alwyn, με τον οποίο είχαν επίσης κοινά ενδιαφέροντα, ιδίως στο χώρο της κινηματογραφικής μουσικής. Στα τέλη της δεκαετίας του 30 γνωρίστηκε με τον νεότερο Benjamin Britten, του οποίου η φήμη σύντομα θα ξεπερνούσε τη δική του. Μετά την πρώτη του συνάντηση, ο Britten έγραψε στο ημερολόγιο του: «Βρεθήκαμε για μεσημεριανό με τον William Walton στην πλατεία Sloan. Είναι γοητευτικός, αλλά πάντα νιώθω μια σχολική σχέση μαζί του. Είναι προφανώς ο επικεφαλής της αγγλικής μουσικής, ενώ εγώ είμαι το πολλά υποσχόμενο νέο αγόρι». Διατήρησαν φιλικές σχέσεις για το υπόλοιπο της ζωής του Britten. Ο Walton θαύμαζε πολλά από τα έργα του και τον θεωρούσε ιδιοφύα, ενώ εκείνος από τη μεριά του δεν έδειχνε προτίμηση σε όλα τα έργα του Walton, αλλά ήταν ευγνώμων για την υποστήριξή του σε δύσκολες στιγμές της ζωής του. Ένα έργο που συνέθεσε ο Walton, αποτέλεσμα του θαυμασμού του προς εκείνον, ήταν οι αυτοσχεδιασμοί σε μια άγνωστη ιμπροπτή του Benjamin Britten. Ένα ορχιστρικό έργο γραμμένο το 1969, παραγγελία του Αμερικανού βιομηχάνου

Ραλφ Ντόρφμαν, στη μνήμη της πρώτης συζύγου του, για τη Συμφωνική Ορχήστρα του Σαν Φρανσίσκο. Ο Γουόλτον, κατόπιν αδείας, χρησιμοποίησε το θέμα της νεανικής συμπροπτίου του Μπρίτεν, που εκείνος είχε προσθέσει στο κονσέρτο του για πιάνο στην αναθεώρηση του 1945. Το έργο είναι βαθιά στοχαστικό και λυρικό. Δεν πρόκειται για παραλλαγές με την κλασική αυστηρή έννοια, αλλά για πιο ελεύθερες, ποιητικές μεταμορφώσεις, ελεγιακού και θρηνητικού χαρακτήρα, που κάποιες φορές φανερώνουν ακόμα και θυμό. Τα μέρη. Lento movendo, vivo più animato poco a poco, moderato και scherzando giocoso. Ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου υπό τον André Prévin στο Pondium, από ηχογράφηση του 1972 στο Kingsway Hall

Η Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου υπό τον Ανδρέ Πρεβέν στο Πόντιουμ ερμήνευσε τους αυτοσχεδιασμούς σε μια impromptu του Benjamin Britten του William Walton. Ένα έργο γραμμένο το 1969. Το 1957 ο Walton συνθέτει την Παρτίτα για ορχήστρα, την οποία και αφιερώνει στον Georg Zell και την ορχήστρα του Cleveland που του παρήγγειλαν το έργο για τον εορτασμό της 40ης επετείου της ορχήστρας το 1958. Παρουσιάστηκε στις 30 Ιανουαρίου. Ο ίδιος ο Walton είχε δηλώσει ότι η Παρτίτα γράφτηκε για να την απολαύσει κανείς αμέσως, χωρίς περίπλοκα φιλοσοφικά νοήματα, αναδεικνύοντας το βιρτουόζικο παίξιμο της ορχήστρας. Το έργο ακολουθεί τη δομή μιας μπαρόκ παρτίτας, αλλά με τον χαρακτηριστικό και γνώριμο ήχο του Walton, γραμμένο σε τρία μέρη, το Καταμπριόζο, Παστοράλε Σιτσιλιάνα, Αντάντε Κόμοντο και Ζιγ Μπουρλέσκ, Αλέγκρο Τζοβιάλε. Εκ των οποίων το πρώτο και το τρίτο έχουν έντονο εορταστικό χαρακτήρα, ενώ το δεύτερο είναι νοχελικό και ελαφρώς σκοπτικό. Εμείς θα σας παρουσιάσουμε το πρώτο μέρος, την εκρηκτική τοκάτα, ερμηνευμένη φυσικά από την προαναφερθήσα ορχήστρα του Cleveland υπό τον Georg Zell στο Pondium από ηχογράφηση του 1959.

Ο Γκιόργ Ζέλ δίφθινε την ορχήστρα του Cleveland και ερμήνευσαν την Toccata Brioso από την πρώτη ηχογράφηση του 1959 της Παρτίτας για ορχήστρα του William Walton, ένα έργο γραμμένο το 1957. Ο Walton στην καριέρα του λειτουργήσε περισσότερο σαν αργός εργάτης, όπως τον χαρακτήρισαν. Σχολαστικά τελειομανής και γι' αυτό το συνολικό του έργο δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Αριθμεί περίπου 130 έργα. Ανάμεσά τους δύο όπερες, μουσική για 4 μπαλέτα και 14 φιλμς, 3 κοντσέρτα και 2 κοντσερτάντε έργα, 2 περίφημες συμφωνίες, επιπλέον και 20 χοροδιακά, με τα μισά εξ αυτών γραμμένα από την δεκαετία του 60 και μετά. Θα κλείσουμε λοιπόν τη σημερινή μας εκπομπή με το Cantico del Sole, το τραγούδι του ήλιου. Ένα θαυμάσιο έργο για χοροδία ακαπέλα που συνέθεσε το 1974. Γράφτηκε για το Διεθνές Χοροδιακό Φεστιβάλ του Cork στην Ιρλανδία και η πρεμιέρα του δόθηκε στις 25 Απριλίου της ίδιας χρονιάς. Ερμηνεύει θαυμάσια το φωνητικό σύνολο Πολυφωνία υπό τη διεύθυνση του ιδρυτή του το 1986, Stephen Layton.

0: και με το φωνητικό σύνολο πολυφωνία από τη διεύθυνση του Στίβεν Λέιτον, που ερμήνευσε το τραγούδι του Ήλιου, σύνθεση του 1974 του Βίλιαμ Γουόλτον, και η σημερινή τέταρτη εκπομπή του αφιερωματός μας στον σπουδαίο Άγγλο συνθέτη έφτασε στο τέλος της. Αύριο στις 3 και πάλι μαζί για τη συνέχεια και το τέλος. Από τον Σταμάτη Αθανάσουλα στην παραγωγή και παρουσίαση και τον Γιώργο Κωστόπουλο στην ηχογράφηση και το μοντάζ, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Έρικα Ριμπέιρο. Η καταξιωμένη Βραζιλιάνα συνθέτης και πιανίστα παρουσιάζει το εξαιρετικά ενδιαφέρον έργο της πάνω στις γνωστές συνθέσεις του Έιτορ Βιλαλόμπος. Η σημερινή βραζιλιάνικη προσέγγιση στο έργο του κορυφαίου συνθέτη. Την Παρασκευή, 15 Μαΐου, τα μεσάνυχτα, στην εκπομπή «Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα» με τον Γιώργο Μαρκάκη.
3: Τη Δευτέρα, 18 Μαΐου, στις 8 το βράδυ, στο Αγρόκτημα Μελεαγρής στα Σπάτα, το Φεστιβάλ Μελεαγρής 2026 παρουσιάζει τη συναυλία «Ρομαντική Αντίλαλη». Η σπουδαία βιολονίστα Αλίσα Μαργκούλης και η πιανίστα Λίλι Μάισκι σε ένα μοναδικό ρεσιτάλ με έργα Κλάρα Σούμαν, Ρόμπερτ Σούμαν και Γιοχάνες Μπραμς. Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες για την εκδήλωση και τα εισιτήρια θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας meleagrisartfestival.gr και στην ticketservices.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε τρίτο πρόγραμμα.
1: Αδράξτε τον ήχο. Σήμερα η 7η από μια μίνι σειρά εκπομπών με μουσικές γραμμένες για τα ψηλά βουνά και την προσπάθεια του ανθρώπου να τα κατακτήσει ή απλώς να τα δοξάσει.

Από τις αρχές του 20ου αιώνα, οι βουνοκορφές άρχισαν σιγά σιγά να γίνονται προσιτές σε ένα διαφορετικό κοινό που δεν ήταν ορειβάτες. Τελεφέρικ και αναβατήρες μεταφέρουν κάθε χειμώνα εκατομμύρια ανθρώπους στις χιονισμένες κορυφές για να κάνουν σκι. Ειδικά στις Άλπεις, τα χιονοδρομικά κέντρα έχουν γεμίσει τα βουνά. Χτίστηκαν σαλέ ακόμα και πάνω σε παγετώνες, ώστε οι χιονοδρόμοι και ειδικά οι αθλητές να μπορούν να προπονούνται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Σε άλλα χιονοδρομικά κέντρα, σε χαμηλότερο υψόμετρο, εγκαταστάθηκαν μηχανήματα που παράγουν τεχνητό χιόνι, ώστε οι λάτρες του σπορ να μην απογοητεύονται όταν δεν είναι αρκετό. Αυτή είναι η σύγχρονη λατρεία για τα βουνά. Υπάρχει μια συμφωνία που γράφτηκε για αυτό το σπορ. Συμφωνία του σκι. Σωστά ακούσατε. Και αν για την ορειβασία έχουν γραφτεί αρκετά συμφωνικά έργα, για το σκι είναι το μοναδικό που γνωρίζω. Η μουσική γλιστρά και αναπαριστά πιστικά το δεξιοτεχνικό σλάλομ πάνω στο χιόνι. Ακόμα και αν δεν γνωρίζεις τον τίτλο της συμφωνίας, σχετικά εύκολα μπορεί να μαντέψεις το θέμα του έργου. Ένα γλυκύτατο έργο, πρωτότυπο σε πολλά σημεία, στο οποίο ο συνθέτης χρησιμοποιεί και φωνητικά, με απρόσμενο τρόπο. Την ηχογράφηση είχα σε αρκετά τελεπορημένο βινήλιο και θέλω να ευχαριστήσω το Ίδρυμα Ζαν Ντετβιλέ που εδρεύει στην Ελβετία και μου διάθεσε μια ψηφιακή ηχογράφηση την οποία θα μοιραστώ αμέσως τώρα μαζί σας. Κυρίες και κύριοι, ετοιμαστείτε να γλιστρήσετε πάνω στο αφράτο χιόνι με τη μουσική που έγραψε ο Ελβετός συνθέτης Ζαν Ντετβιλέ το 1945. Συμφωνία του σκι. Τα τρία σύντομα μέρη, Allegro con fuoco, Αντάντε, σκέρτσο, αντάντε και βιβάτσε. Παίζει η ορχήστρα μουσικής δωματίου της Λοζάνης υπό τη διεύθυνση του ίδιου του συνθέτη. Νικόλας Βιβλάκης, από το τρίτο πρόγραμμα, καλή κατάβαση.

Αυτή ήταν η συμφωνία του Σκιν που έγραψε το 1945 ο ελβετός συνθέτης Ζαν Ντετβιλέμ και μεταδώσαμε ερμηνευμένη από την Ορχήστρα Μουσικής Δωματίου της Λοζάνης υπό τη διεύθυνση του συνθέτη. Με τον Ζαν Ντετβιλέ δεν τελειώσαμε. Το παραδοσιακό όργανο που είναι Ορχήστρα Μουσικής Δωματίου της Λοζάνης υπό τη διεύθυνση του συνθέτη. Με τον Ζαν Ντετβιλέ δεν τελειώσαμε. Το παραδοσιακό

χιλιόμετρα μακριά. Είναι δύσκολο να φανταστείς τι μπορεί να κάνεις στη μουσική με ένα τέτοιο γιγαντιαίο όργανο με τόσες αδυναμίες και λατώματα, αφού δεν έχει ούτε τρύπες, ούτε κλειδιά, ούτε βαλβίδες και παίζει πολύ περιορισμένο αριθμό από νότες. Φημισμένοι συνθέτες έχουν συμπεριλάβει τον ήχο του αλπικού κόρνου σε ορχιστρικές παρτιτούρες τους. Για παράδειγμα, ο Λέοπολντ Μότσαρτ έγραψε την Συμφωνία Παστορέλα το 1756 για ορχήστρα και κόρνο Παστορίτιο, ένα είδος αλπικού κόρνου. Ο Μπραμς μιμήθηκε τη χρειά του ελβετικού αλπικού κόρνου με φλάουτα και κόρνα. Ενώ ο Μπετόβεν στην Ποιμενική Συμφωνία του μιμήθηκε το αλπικό κόρνο για να παραπέμψει στην ατμόσφαιρα της βουκολικής ζωής. Ο Ροσίνη στην εισαγωγή Γουλιελμός Τέλος και ο Βάγνερ στο χώρο των Βοσκών στην όπερα Τριστάνος και Ιζόλδε. Κανείς όμως, με εξαίρεση ίσως τον Λέοπολντ, δεν του έδωσε πρωτεύοντα ρόλο. Ο Ζαν Ντετβιλέ αποφάσισε να ανακαλύψει τις δυνατότητες του οργάνου στη συμφωνική μουσική όταν γνώρισε τον κορυφαίο μουσικό στο κόρνο των Άλπαιων, τον Γιώζεφ Μόλνερ. Αν και ο Γιώζεφ Μόλνερ γεννήθηκε στην Ουγγαρία, έζησε για πολλά χρόνια ως μέλος της ορχήστρας στην Ελβετία και κατάφερε να αναπτύξει εκπληκτική δεξιοτεχνία με ένα τόσο άκαμπτο μουσικά και δύσκολο όργανο. Σε αυτόν αφιέρωσε το κοντσέρτο του για αλπικό κόρνο και ορχήστρα και είναι αυτός που παίζει στην ηχογράφηση που θα μεταδώσουμε αμέσως τώρα. Το κοντσέρτο ξεκινά με σόλο από το αλπικό κόρνο, σαν ένα κάλεσμα για την πρωινή προσευχή. Το φλάουτο απαντά με χιουμοριστικές φράσεις και όταν μπαίνουν τα έγχορδα παίζουν με ένα μυστηριώδη τρόπο που παραπέμπει όμως τη φύση και την ποιμενική ζωή. Την ορχήστρα του φεστιβάλ Τίμπορ Βάργα διευθύνει ο ίδιος ο συνθέτης. Ζαν Ντετβιλέ, κοντσέρτο για αλπικό κόρνο, φλάουτο, κρουστά και ορχήστρα εγχόρδων, έργο του 1983. Το έργο είναι πολύ διαφορετικό από τη συμφωνία του Σκι που έγραψε πολύ νεότερος, ο Ντετβιλέ σχεδόν 40 χρόνια νωρίτερα.

Αυτό ήταν το έργο του Ζαν Ντετβίλε, κονσέρτο για αλπικό κόρνο, φλάουτο, κρουστά και ορχήστρα εγχόρδων. Έργο του 1983. Έπαιξε η ορχήστρα του φεστιβάλ Τίμπορ Βάργα με μαέστρο τον ίδιο το συνθέτη. Σολίστη το αλπικό κόρνο, ο Γιώζεφ Μόλνερ. Από το 16ο αιώνα, οι βοσκοί που βρίσκονταν στα ορεινά λιβάδια των Άλπεων χρησιμοποιούσαν το αλπικό κόρνο για να στείλουν στους δικούς τους κάτω στην κοιλάδα το μήνυμα ότι ήταν καλά. Κυρίως όμως το χρησιμοποιούσαν για να καλέσουν τις αγελάδες για άρμεγμα. Οι Ελβετοί γαλακτοκόμοι πίστευαν πως ο γλυκός ήχος του αλπικού κόρνου βοηθούσε τις αγελάδες να μένουν ήρεμες κατά τη διαδικασία του αρμέγματος. Το χειμώνα που οι αγελάδες παρέμεναν στους στάβλους τους στην κοιλάδα, πολλοί βοσκοί πήγαιναν στην πόλη και έπαιζαν το αλπικό κόρνο για να μαζέψουν λίγα χρήματα και να συμπληρώσουν το εισόδημά τους. Καθώς τα χρόνια περνούσαν, ήρθαν και δύσκολοι καιροί και το αλπικό κόρνο χρησιμοποιήθηκε ακόμα και για να καλέσει τους άντρες στον πόλεμο. Ήταν η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Η 7η από μια μίνι σειρά με μουσικές γραμμένες για τα ψηλά βουνά και την προσπάθεια του ανθρώπου να τα κατακτήσει ή απλώς να τα δοξάσει. Τεχνική επιμέλεια Γιάννης Γιαλίνης. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να γράψετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση vivlakis@ert.gr. Ως το τέλος σας προειδεάζω για την επόμενη εκπομπή της σειράς με ένα μέρος από το έργο που θα την ανοίξει. Νικόλας Βιβλάκης από το 3ο πρόγραμμα. Γεια σας.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Εθνική Λυρική Σκηνή, Όπερα Κλαμπ. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Όπερα Κλαμπ. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Όπερα Κλαμπ. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Κλασικά τρίτο. Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στο μικρό θέατρο της Μονής Λαζαριστών, ο Βιτρούβιος του Στέφανο Κακαβούλη, σε σκηνοθεσία Χρήστου Δήμα, μετατρέπεται σε μια σκηνική αναμέτρηση με τα όρια του ανθρώπου, του σώματος και της ύπαρξης. Εμπνευσμένο από τη διαχρονική μορφή του Βιτρουβίου ανθρώπου, το έργο εξερευνά την ανάγκη του ανθρώπου να κατανοήσει τον εαυτό του και τη θέση του μέσα στον κόσμο. Μια παράσταση που συνδυάζει τη φιλοσοφική αγωνία, την ποιητική γλώσσα και τη σύγχρονη θεατρική έκφραση, φωτίζοντας τη διαρκή αναζήτηση ισορροπίας ανάμεσα στη λογική και το συναίσθημα. Στις κινηματογραφικές αίθουσες προβάλλεται το ντοκιμαντέρ «Ιερά Οδός 21 χιλιόμετρα» της Νικολέτας Παράσχη, μια κινηματογραφική διαδρομή πάνω στον ιστορικό δρόμο που ενώνει την Αθήνα με την Ελευσίνα. Μέσα από εικόνες, αφηγήσεις και ανθρώπινες ιστορίες, το ντοκιμαντέρ καταγράφει τη μνήμη, τη φθορά και τις αντιφάσεις ενός τόπου που κουβαλά αιώνες ιστορίας και μεταμορφώνεται διαρκώς. Ένα οδηπορικό ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν που αναδεικνύει την ιδιαίτερη ποιητικότητα αυτού του αστικού τοπίου και τη βαθιά σχέση του ανθρώπου με το χώρο που κατοικεί. Στην Γκαλερί Άλμα, η ομαδική έκθεση «Η τέχνη του χθες φωτίζει το σήμερα» φέρνει σε δημιουργικό διάλογο το παρελθόν με τη σύγχρονη καλλιτεχνική ματιά. Μέσα από έργα διαφορετικών δημιουργών, η έκθεση αναδεικνύει πως η καλλιτεχνική κληρονομιά εξακολουθεί να εμπνέει, να μετασχηματίζεται και να συνομιλεί με τα ερωτήματα της εποχής μας. Ζωγραφική, μορφές και σύμβολα γίνονται γέφυρες ανάμεσα στη μνήμη και τη σύγχρονη εμπειρία, υπενθυμίζοντας πως η τέχνη παραμένει πάντα ένας ζωντανός οργανισμός που εξελίσσεται μαζί με την κοινωνία. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης. Μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος Γιώργος Κωστόπουλος.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Ποιος έφταιγε για το επεισόδιο του γραφείου?
2: Όχι εκείνη, δηλαδή περισσότερο εγώ. Να, ο εαυτός μου όπως τον βλέπετε. Πολλές φορές κοιτάζομαι έτσι στον καθρέφτη και ψάχνω το πρόσωπο να δω μήπως έχει κάτι έτσι το ξεχωριστό που να με κάνει να διαφέρω από τους άλλους. Τίποτα. Μέτριος, ασήμαντος, όχι, κοιτάξτε με.
3: Αφιέρωμα στον Στέφανο Λινέο, 1928-2026. Επικίνδυνο φορτίο, του Κώστα Μουρσελά. Την Κυριακή στις 8.30 το βράδυ, στην εκπομπή «Το θέατρο της Κυριακής» στο Τρίτο, από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ακούτε Τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3to.gr.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο trito.gr.
1: Ακούτε Trito. Τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο αγρόκτημα Μελεαγρής στα Σπάτα, το Φεστιβάλ Μελεαγρής 2026 παρουσιάζει τη συναυλία «Ρομαντική Αντίλαλη». Η σπουδαία βιολονίστα Αλίσα Μαργκούλης και η πιανίστα Λίλι Μάισκι σε ένα μοναδικό ρεσιτάλ με έργα Κλάρα Σούμαν, Ρόμπερτ Σούμαν και Γιοχάνες Μπραμς. Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες για την εκδήλωση και τα εισιτήρια θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας meleagrisartfestival.gr και στην ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Ακούτε Τρίτο.
4: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή.
5: Το 1714, ο ελέκτορ της Αξονίας, βασιλιάς της Πολωνίας και της Λιθουανίας, γνωστός ως Αύγουστος ο Δυνατός, στέλνει τον έφηβο γιο του ως εκπρόσωπό του σε μεγάλη περιοδία στην Ευρώπη. Το νεαρό διάδοχο άρχοντα συνοδεύει εν είδη διπλωματικού εκπροσώπου επί του πολιτισμού ζωντανό παράδειγμά του. Ο 26χρονος τότε εξαιρετικός βιολονίστας, συνθέτης και διευθυντής της ορχήστρας της Βασιλικής Αυλής, Johann Georg Pisendel. Η αποστολή επισκέπτεται τη Γαλλία, το Βερολίνο, και από το 1716 έως τις αρχές του 1717 τη Ρώμη, τη Νάπολη, τη Φλωρεντία, τη Βενετία, όπου θα μείνουν για μεγαλύτερο διάστημα, σχεδόν 9 μήνες. Όσο ο διάδοχος άρχοντας κάνει διπλωματικές συναντήσεις με τους εκπροσώπους των αρχών της Βενετίας, ο Pisendel ζει την έντονη μουσική ζωή της πόλης, που έχει απ' όλα, αλλά ίσως λίγο περισσότερο αγαπά την όπερα και τη μουσική εγχόρδων με δοξάρι. Ένας από τους μουσικούς και συνθέτες που συναντά είναι ο Αντώνιο Βιβάλντι. Συμπαθιούνται αμέσως, γίνονται δάσκαλος και μαθητής, γίνονται φίλοι. Ο Pisendel αντιγράφει όσο περισσότερα έργα συνθετών και του Βιβάλντι μπορεί, με διπλό όφελος, και μαθαίνει και μπορεί να πάρει μαζί του αυτή τη μουσική. Όμως επίσης ο δάσκαλος Βιβάλντι συνθέτει μουσική για τον εκφραστικό ταλαντούχο μουσικό, μουσική που του αφιερώνει. Κονσέρτι για σόλο βιολί, έγχορδα και μπάσο κοντίνου, σονάτες για σόλο βιολί με συνοδεία μπάσο κοντίνου. Μάλιστα κάποιες από τις συνθέσεις αυτές τις αντιγράφει ο ίδιος με το χέρι του νότα-νότα και την αφιέρωση. Δεύτερο μέρος της σονάτας για σόλο βιολί σε φα μείζωνα, που τώρα έχει τον αριθμό καταλόγου 19, και τη γενική αφιέρωση στον τίτλο «Σονάτα ασόλο, facto per Monsieur Pisendel».

Ακούσαμε μουσική του Αντώνιο Βιβάλντι. Ζιγ, δεύτερο μέρος της σονάτα α σόλο, Factor per Monsieur Pisentel, δηλαδή σονάτα για σόλο, φτιαγμένη για τον κύριο Pisentel, με αριθμό καταλόγου 19. Με μουσικούς του συνόλου La Serenissima, σε καλλιτεχνική διεύθυνση του Adrian Chandler. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είμαι η Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και σας καλωσορίζω στα Ευγενή Μέταλλα. Θα είμαστε μαζί για μία ώρα με ιστορίες ανθρώπων και κουβέντες που αντέχουν στο χρόνο. Σας καλώ να ακούσουμε μαζί ό,τι δεν φθείρεται. Στα Ευγενή Μέταλλα αναζητούμε ανθρώπους που δεν έζησαν απλώς μία ζωή, τη στοχάστηκαν. Ανθρώπους που μετέτρεψαν την εμπειρία σε λέξη και τη λέξη σε πηξίδα. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε έναν από τους σημαντικότερους συγγραφείς της εποχής μας. Ένα δημιουργό που δεν φοβήθηκε να κοιτάξει κατάματα την ιστορία, τον άνθρωπο, το σκοτάδι και το φως του. Ο Γιώργος Μανιώτης δεν γράφει για να αφηγηθεί, γράφει για να αποκαλύψει. Στα έργα του συναντά κανείς την πολιτική μνήμη, την προσωπική ευθύνη, την απώλεια, τον έρωτα, τη διάψευση, όλα εκείνα που συγκροτούν την ανθρώπινη περιπέτεια. Η γραφή του είναι αληθινή, θαραλέα, αιχμηρή και ταυτόχρονα βαθιά ανθρώπινη. Δεν χαϊδεύει την εποχή, αλλά τη ρωτά. Δεν εξιδανικεύει τον άνθρωπο, αλλά τον αναζητά. Στην απόψινή μας συνάντηση θα προσπαθήσουμε να τον γνωρίσουμε πέρα από τα 54 λογοτεχνικά βιβλία του και τα 95 θεατρικά του έργα. Να ακούσουμε την προσωπική του διαδρομή, τις ρογμές, τις σιωπές, τις επιμονές. Να μιλήσουμε για τη λογοτεχνία όχι ως επάγγελμα, αλλά ως στάση ζωής. Γιατί στα Ευγενή Μέταλλα μας ενδιαφέρουν οι κουβέντες που αντέχουν στο χρόνο. Και η φωνή του Γιώργου Μανιώτη σίγουρα είναι μία από αυτές. Καλώς ήρθατε, κύριε Μανιώτη.
1: Σας χαιρετώ, Μαρία.
0: Πότε νιώσατε πιο έντονα ότι υπάρχετε, σε μία στιγμή χαράς ή σε μία στιγμή απώλειας?
1: Σε μία στιγμή απώλειας. Διότι όταν βρεθείς μπροστά σε μία τέτοια στιγμή, καταλαβαίνεις τι είναι περιττό, τι είναι μάταιο. Όλα αυτά τα λέει η περίφημη νεκρός μας ακολουθία. Και είναι τρομακτικό. Καταλαβαίνεις ότι οι άνθρωποι, όταν φεύγει ένας άνθρωπος, φεύγει μαζί του και μια ολόκληρη εποχή. Και είναι, πώς να σας πω, η θλίψη και ο θάνατος. Γιατί λέγεται χάρος? Από τη χαρά, μήπως? Χωρίς αυτό δεν θα υπήρχαν ζωντανές υπάρξεις. Ο χάρος είναι που ιχνογραφεί τα χρώματα, δημιουργεί τις λέξεις, δημιουργεί τα συναισθήματα, όλος αυτός ο φόβος του θανάτου, αυτή η κατάληξη, αυτή η αφετηρία μάλλον. Και θα σου πω ένα άλλο πράγμα. Ένας άνθρωπος που τον αγνοήσει τον χάρο είναι ένα πουκάμισο αδιανό. Δεν υπάρχει, είναι σαν σκιά, δεν ζει.
0: Φοβάστε περισσότερο τη φθορά ή τη λύθη?
1: Φοβάμαι περισσότερο τη φθορά, διότι δεν θα μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου, δεν θα μπορείς να κάνεις αυτά που έχεις σχεδιάσει. Όλες τις δυνάμεις δεν θα τις έχεις για να δοθείς ολόψυχα σε αυτό που θέλεις, στο σκοπό σου, να πραγματοποιήσεις τον σκοπό σου.
0: Οπότε ο άνθρωπος έχει ένα σκοπό στη ζωή ή και περισσότερους? Το αντιλαμβάνετε, πιστεύετε?
1: Ο άνθρωπος σήμερα δεν έχει ένα σκοπό στη ζωή. Αλλά υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που έχουν φοβερή πίστη στον εαυτό τους. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν μία κλίση, ένα ταλέντο και βρίσκουν το σκοπό. Αυτοί οι άνθρωποι κατά κάποιο τρόπο είναι σαν παγοθραυστικά μέσα στη σύγχρονη εποχή. Δεν τους αγγίζει τίποτα γιατί έχουν το σκοπό τους. Οι άλλοι άνθρωποι δυστυχώς που δεν έχουν ένα σκοπό, γιατί η εποχή δεν το επιτρέπει, ή ο σκοπός είναι πάρα πολύ φθηνός, ή ο σκοπός είναι πάρα πολύ επίκαιρος, ξεπερνιέται γρήγορα, είναι άνθρωποι δραματικοί, τραγικοί.
0: Η γραφή για εσάς είναι τρόπος να αντέξετε τη ζωή ή τρόπος για να την νοηματοδοτήσετε?
1: Τρόπος για να την νοηματοδοτήσω. Θέλω, δηλαδή, αυτό που είναι απόλυτη ανάγκη σήμερα είναι το εξής. Θέλω να καταλαβαίνουν οι άνθρωποι τι ακριβώς είναι αυτό που ζουν, γιατί δεν το καταλαβαίνουν όλοι. Δηλαδή εναγκαλίζονται πράγματα τα οποία είναι καταστροφικά, τα οποία τους δημιουργούν μια υπερδιάρκεια, μια πρόσχερη χαρά, αλλά συγχρόνως με την πάροδο του χρόνου, δηλαδή αυτό το πράγμα τους φθείρει και είναι στην τραγική κατάσταση και λέει γιατί αυτό το οποίο έχω επιλέξει να κάνω μου δημιουργεί φθορά, μου δημιουργεί αυτό, ενώ εγώ το έχω επιλέξει για να ευτυχίσω. Είναι μια τρομερή αντίφαση που μας κληρονομεί και επιβάλλει η σύγχρονη εποχή στους ανθρώπους.
0: Πώς στέκεστε απέναντι στον χρόνο που περνά, σαν αντίπαλο ή σαν συνοδοιπόρο?
1: Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Ναι, διότι πάντα βρίσκομαι μέσα στο τούνελ ενός έργου, είτε μυθιστόρημα είναι αυτό, είτε θεατρικό έργο. Δηλαδή, όταν βρίσκεσαι μέσα σε αυτές τις εντάσεις, δεν το καταλαβαίνεις τον χρόνο. Δεν καταλαβαίνεις τα χρόνια πώς περνάνε. Είναι ένα φοβερό πράγμα και ξαφνικά βρίσκεσαι ακινητοποιημένο.
0: Ακινητοποιημένος. Κύριε Μανιώτη, υπάρχει μια ηλικία μέσα σας που δεν μεγαλώνει ποτέ?
1: Ναι. Κανονικά είναι η ηλικία, η παιδική αθωότητα. Τα χρόνια της παιδικής αθωότητας. Που ξέρετε, τα χρόνια της παιδικής αθωότητας είναι η αίσθηση του απολεσθέντος παραδείσου. Και γι' αυτό δεν φεύγει ποτέ από τη μνήμη των ανθρώπων. Όποιος άνθρωπος έχει μεγαλύτερη και πιο έντονη την αίσθηση του παραδείσου μέσα του, αυτό του δημιουργεί, όταν έρχεται σε επαφή και αντιμέτωπος με την εποχή, του δημιουργεί μία αντίθεση. Η αντίθεση αυτή είναι το κλειδί για να ξεκλειδώσει όλα τα σύγχρονα μυστικά.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, αν δεν έχεις αυτό το πρώτο επίπεδο, δεν θα μπορείς να καταλάβεις τίποτα.
0: Αυτή η παιδική ηλικία την οποία περιγράφεται για τη δύναμή της.
1: Ναι.
0: Να μας διαμορφώσει, να μας καθορίσει. Πιστεύετε ότι ο άνθρωπος ακόμη και αν την απολέσει υπάρχει περίπτωση σοβαρή κάποτε στη ζωή του, ακόμη και αν έχουν περάσει πολλά χρόνια, να την ξαναβρει?
1: Όχι. Μένουν στη μνήμη εκτάσεις. Μένουν στη μνήμη εκτάσεις οι οποίες ποτέ δεν σβήνονται. Όταν συναντάμε αυτές τις στιγμές αυτής της ευτυχίας, αμέσως αγκαλιάζει η ψυχή μας και αισθανόμαστε ευτυχισμένοι. Αλλά είναι μικρές εκτάσεις, οι μικρές νησίδες.
0: Γράφοντας νιώθετε ότι συνομιλείτε με το παρελθόν ή με το μέλλον?
1: Και με τα τρία. Και με το παρελθόν και το παρόν και το μέλλον. Δηλαδή, όσα έχουν συμβεί στο παρελθόν έχουν ενσταλλαχθεί στο γενικό υποσυνείδητο των λαών. Δίνουν το χαρακτήρα των ανθρώπων. Δηλαδή, ένας χαρακτήρας σήμερα είναι συνισταμένη τριών πραγμάτων. Των ιστορικών αναμνήσεων που κουβαλάει, ασυνείδητα, των σύγχρονων επιδιώξεων του στο παρόν και των ονείρων του των μελλοντικών. Αν ο χαρακτήρας αυτός δεν συνδυάσει όλα αυτά τα πράγματα, είναι ψεύτικος. Δεν υφίσταται, είναι κατασκευή. Το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον είναι το έδαφος που ο άνθρωπος ρίχνει τις ρίζες του και αναπτύσσεται.
0: Ζούμε σε μια εποχή υπερπληροφόρησης, αλλά παράλληλα και βαθιά σιωπής και ίσως και μοναξιάς. Εσείς πώς το βιώνετε αυτό και τι πιστεύετε γι' αυτό?
1: Πιστεύω ότι κύριο μέλημα ενός καλλιτέχνη είναι να καταλάβει ποιες είναι οι τεκτονικές πλάκες που συγκρούνται και δημιουργούν την σύγχρονη δράση, τα σύγχρονα γεγονότα. Είναι δύο ρεύματα. Είναι το ρεύμα, είναι η ανάμνηση του απολεσθέντος παραδείσου, της ισορροπίας ενός απολεσθέντος παραδείσου, που είναι ενστικτοδός εντυπωμένη μέσα μας, με τη γέννησή μας, και από την άλλη μεριά είναι οι επιταγές και ο προγραμματισμός της εκάστοτε εξουσίας. Αυτά τα δύο ρεύματα αντιμάχονται μεταξύ τους. Και αν τα ξεχωρίσεις και τα ξεδιαλύνεις, καταλαβαίνεις και ποια πληροφορία σου είναι χρήσιμη. Καταλαβαίνεις ποια πληροφορία έχει παρουσιαστεί μπροστά σου για πονηρούς σκοπούς. Καταλαβαίνεις για ποιος, κάνεις μια ανάλυση δηλαδή, το πραγματικό. καταλαβαίνεις τι είναι άχρηστη πληροφορία. Ποια είναι η πληροφορία που γίνεται για διαφημιστικούς λόγους. Ποια είναι η πληροφορία για προπαγανδιστικούς λόγους. Δηλαδή, αν έχεις καταλάβει τη σύγκρουση αυτών των δύο επιπέδων που δημιουργούν τη δράση κάθε φορά, μπορείς και ξεχωρίζεις τι σου είναι χρήσιμο και τι σου είναι άχρηστο. Αλλά βέβαια η πληροφόρηση παρουσιάζεται σαν μια μεγάλη ελευθερία πληροφορίας και τα λοιπά. Αλλά δεν είναι. Είναι μια μεγάλη σύγχυση που παρουσιάζεται σαν ελευθερία.
0: Πιστεύετε ότι σήμερα ο άνθρωπος μιλά περισσότερο από ό,τι ακούει?
1: Μιλάει περισσότερο ως κύμβαλο αλλαλάζων. Και αυτό είναι ένα άλλο χαρακτηριστικό που έχει κατορθώσει η εποχή. Έχει κατορθώσει με διάφορες πλοκές και ιστορικούς εκβιασμούς να κάνει τον σύγχρονο άνθρωπο, να τον κάνει αστυνόμο του εαυτού του. Ο μισός εαυτός είναι αστυνόμος, μας αστυνομεύει και μας λογοκρίνει. Γι' αυτό δεν έχουμε ελευθερία, γι' αυτό όταν μιλάμε, μιλάμε στον αέρα, δεν μιλάμε ουσιαστικά. Όταν αισθανόμαστε κάτι ουσιαστικό, φοβούμαστε να το πούμε, να το ομολογήσουμε στον εαυτό μας, αυτολογοκρινόμαστε και γίνεται ένας τρομερός φόβος, μας σκεπάζει με τη σιωπή του.
0: Ξέρετε, κυρία Μανιώτη, το λέτε αυτό σαν να μην μπορεί ο άνθρωπος να διαμορφώσει δική του γνώμη. Με μία πηξίδα που να του δείχνει την αλήθεια. Ο άνθρωπος έχει ή δεν έχει πηξίδα?
1: Δεν έχει πηξίδα. Κοίτατε, θα σας πω ένα παράδειγμα. Αυτή ξαφνικά σου λένε, σήμερα έχεις να αποφασίσεις τούτο ή εκείνο. Και αν θα αποφασίσεις να επιτύχεις, θα ακολουθήσεις αυτό το δρόμο. Και αν θέλεις να αποτύχεις, θα ακολουθήσεις το άλλο δρόμο. Και εσύ αποφασίζεις με προσωπική βούληση, που αυτό το παρουσιάζω σαν ελευθερία, να ακολουθήσεις το δρόμο της επιτυχίας. Που μπορεί να είναι ένας δρόμος όλο παγίδες. Δηλαδή είναι ένας δρόμος ο οποίος στο τέλος της ζωής σου να αποδειχθεί ένα μηδέν.
0: Και εσύ να έχεις διανύσει μια ολόκληρη ζωή.
1: Μια ολόκληρη ζωή. Παγιδευμένος ανάμεσα και να μην μπορείς να διορθώσεις, να μην μπορείς να δεις το λάθος, γιατί θα πρέπει να αφαιρέσεις το μισό σου εαυτό, να πετάξεις το μισό σου εαυτό. Δηλαδή αυτό έχει κάνει στην χρόνια εποχή. Γι' αυτό υπάρχει και τόσο πολύ ανάγκη των ψυχιάτρων και των ψυχολόγων. Διότι οι άνθρωποι, οι μάχοι έχουν γίνει, πώς να σου πω, εσωτερικής καύσεως.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή όλη η σύγκρουση γίνεται μέσα στην ψυχή τους και στο μυαλό τους. Καταλαβαίνουν αισθηκτοδός ότι κάτι δεν πάει καλά, αλλά δεν μπορούν να το παραδεχτούν, γιατί έχουν αποφασίσει να ακολουθήσουν το άλλο.
0: Η ταχύτητα της εποχής αυτής και η πληροφορία που είπατε αφήνει χώρο για εσωτερική ζωή?
1: Όχι, καθόλου δεν αφήνει χώρο, και γι' αυτό έχει γίνει αυτή η ταχύτητα. Αυτό που θεωρούμε εμείς καταπληκτικό και τα μέσα, τα αεροπλάνα και τα λοιπά, δεν αφήνει καθόλου χώρο. Να σταθείς και να σκεφτείς, αυτό είναι το μεγαλύτερο αμάρτημα της εποχής. Μέσα σε αυτή τη ταχύτητα και τον ωριμαγδό, κάποτε έρχεται η στιγμή που ο κόμπος φτάνει στο κτένι. Φτάνει στο κτένι και πρέπει να καθίσεις να σκεφτείς τι είναι αυτό που φταίει. Αλλά δεν μπορείς να το παραδεχτείς, δεν αισθάνεσαι καλά και παίρνεις το αυτοκίνητό σου και κάνεις μια βόλτα. Και γεμίζεις με τις εντυπώσεις βιτρινών, τη φωταψία των πόλεων και ξεφεύγεις. Η μετακίνηση είναι απαραίτητη ανάγκη για να κρατήσεις τα λογικά σου.
0: Τι σας ανησυχεί περισσότερο στο σήμερα, η βία σας ανησυχεί, η μοναξιά ή η απώλεια του νοήματος?
1: Η απώλεια του νοήματος, η απώλεια του μέτρου και η απώλεια, αυτό που έχει αφοπλίσει η σύγχρονη εποχή, που είναι τραγικό, είναι ότι δεν επιτρέπει το πάθος να γίνεται μάθος. Απλώς προσπαθούμε να διορθώσουμε τα παθήματα με άλλα ισχυρότερα λάθη.
0: Σε εποχές κρίσης τι μπορεί να προσφέρει η λογοτεχνία που δεν μπορεί όμως με τίποτα ο δημόσιος λόγος να προσφέρει?
1: Η λογοτεχνία είναι μία ακτινογραφία της εσωτερικής ζωής. Μπορεί να αναλύσει τα πράγματα, να τα κάνει ανάγλυφα, να θα σου πω τι δύναμη έχει. Ας πούμε, μέσα σε ένα δύο-ωρο έργο ή τρία-ωρο έργο θεατρικό, μπορεί να συμπυκνώσει και να περάσει ολόκληρη την εποχή. Ολόκληρη εποχή 200-300 χρόνων. Αυτό όλο σε αναγκάζει να δεις αλήθειες. Η πύκνωση αυτή σε αναγκάζει να δεις αλήθειες, να συγκρίνεις επίπεδα, να καταλάβεις πολλά πράγματα. Το ίδιο πράγμα γίνεται και στο μυθιστόρημα, σε περισσότερες σελίδες βέβαια. Είναι ένας περίπατος που ανακαλύπτει τον κόσμο με την αφή της έμπνευσής σου. Και γίνεται αυτή η πύκνωση. Δηλαδή, πώς να σου πω, σαν να βάζει κάποιος συγγραφέας ένα ριζόχαρτο πάνω στη σύγχρονη εποχή και να παίρνει το σκίσο της ζωγραφής. Όταν όμως όλο αυτό το δεις, είναι ένας χάρτης. Καταλαβαίνεις ποιο είναι το λάθος, γιατί συνέβη αυτό, γιατί πήγε στραβά αυτό το πράγμα, τι έφτεξε, τι νόμιζε, ποια ιδέα είναι αυτή που δημιούργησε το έγκλημα, τι πόθος ήταν αυτός, από πού πηγάζει αυτός ο πόθος, τι τραύμα ήταν αυτό. Όλα αυτά αναλύονται στην καλή λογοτεχνία, η οποία δεν θέλει να κολακεύει το σύγχρονο μοντέλο του ανθρώπου, δεν θέλει να δοκιμίζει, θέλει να του λέει την αλήθεια, διότι πιστεύει ότι η αλήθεια θα το λυτρώσει. Άρα υπάρχουν και πολλά κόμματα που πιστεύουν ότι η αλήθεια δημιουργεί κατάθλιψη. Και αυτό πάλι έχουν πειράξει το μηχανισμό της τέχνης. Πάλι τον έχουν πειράξει. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν πράγματα που λειτουργούν.
0: Ο κόσμος γράφει και γράφει πολλά βιβλία. Γιατί γράφει? Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο λόγος και ο στόχος?
1: Ο στόχος είναι να κερδίσει περισσότερα χρήματα. Γιατί όταν...
0: Τόσο πεζά.
1: Ναι, τόσο πεζά. Γράφει με πολύ μεγάλη ευκολία. Και γράφει για τα δικά του...
0: Προσωπικά βιώματα.
1: Προσωπικά βιώματα, χωρίς να τα γενικεύει. Όταν νιώθει ότι κλονίζονται τα προσωπικά του βιώματα, προσπαθεί να τα γράψει για να τα στερεώσει. Και απλώς στερεώνει το ψέμα του. Στερεώνει το ψέμα του και γίνεται μια τραγωδία κατόπιν. Δηλαδή είναι κάτι το φοβερό. Το πραγματικό γράψιμο είναι αυτό που το λέει και ο Μπαλζάκ. Όταν γράφω αισθάνομαι σαν να είμαι μέσα σε ένα σκοτεινό ορυχείο και να σκάβω.
0: Μεγάλο εσωτερικό ταξίδι αυτό.
1: Ναι, πολύ μεγάλο ταξίδι. Και θέλω να πω το εξής, ότι ένας άνθρωπος για να καταλάβει αν γράφει καλά ή σωστά, πρέπει πρώτα απ' όλα να διαβάσει τα μεγάλα έργα της κλασικής λογοτεχνίας, τα οποία να τα ξέρει, να τα έχει αναλύσει, να τα έχει δει, και μετά με αυτή την κληρονομιά να δει πού οδηγείται η σκέψη του.
0: Έχει ακόμη δύναμη η αφήγηση ή έχει κουραστεί ο άνθρωπος να ακούει και να ξανακούει ιστορίες? Ποιο είναι το κύριο χαρακτηριστικό, κατά τη γνώμη σας, που θα έπρεπε να έχει η αφήγηση?
1: Η αφήγηση πρέπει να είναι το αντιβιωτικό των βασάνων μας. Να είναι αποκαλυπτική. Δηλαδή, να μην είναι μια άκριστη ασχολία για να σκοτώνουμε την ώρα μας. Πρέπει να μας λέει πράγματα τα οποία να μας συνταράζουν και να μας αποκαλύπτουν αυτό που σκεπτόμαστε και φοβόμαστε να ομολογήσουμε στον εαυτό μας. Μόλις το δούμε αυτό, αμέσως υπάρχει ένας μαγνητισμός και υπάρχει μια ελευθερία και μια λύτρωση. Διότι ξέρουμε ύστερα. Το κακό είναι όταν δεν ξέρεις και πηγαίνεις παραπατάς, παραπλανημένος. Δηλαδή όταν ξέρεις, αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Πρέπει να αποκαλύπτει η σύγχρονη λογοτεχνία. Να αποκαλύπτει τις πλοκές των εξουσιών. Δηλαδή, όπως υπάρχει στη Μεγάλη Εβδομάδα, ο ακάθιστος ύμνος για την Παναγία που λέει «Η ταστον Αθηναίων πλοκάς διασπόσα». Δηλαδή, ότι η Παναγία διέσπασε όλη τη σκέψη των Αθηναίων, των αρχαίων. Τις πλοκές τους. Και πρέπει να είναι ουσιαστική, να είναι ένα αντίβαρο ζωής. Η πραγματική λογοτεχνία πρέπει να σου αφήνει το αίσθημα ότι έχει παρακολουθήσει ένα μυστήριο, ότι είναι σαν μια βασική υπαρξιακή πράξη, όπως μια γέννηση ενός παιδιού να έχει μεγάλη δύναμη. Βέβαια φτάνει να μην γίνεται προπαγάνδα, γιατί γίνεται και αυτό. Οπότε πιάσε αυγό και κούρευτο.
0: Είστε αισιόδοξος ή απεσιόδοξος στο ότι μπορεί να υπάρξει κάποτε άλλος Μπέκετ, άλλος Στρίμπερκ? Μπορούν αυτοί οι άνθρωποι που μέσα από τα προσωπικά τους βιώματα τα στερέωσαν και κοίταξαν γύρω-γύρω και την εποχή και ήταν, είναι και θα παραμείνουν πάντα επίκαιροι?
1: Ναι, γιατί δεν ευχαριστήκανε στον εαυτό τους καθόλου. Ο Στρίμπερκ όλο τον κλείνανε στο τρελοκομείο. Ο Μπέκετ, αυτό είναι περίεργο με τον Μπέκετ. Ο Μπέκετ ήταν ένας μπομβέρ. Δηλαδή πολύ χαρούμενος και όλα αυτά, αλλά και περιγράφει, ο Μπέκετ βέβαια για μένα είναι η τελευταία γραφή του θεάτρου στη σύγχρονη ιστορία. Δεν έχει γραφτεί τίποτα πέρα αυτό.
0: Ναι, το γνωρίζω ότι τον αγαπάτε.
1: Πολύ, δηλαδή δεν έχει γραφτεί πέρα αυτό τίποτα άλλο.
0: Πιστεύετε ότι η λογοτεχνία, βάζω και το θέατρο μέσα γιατί είναι πολύ σημαντικό, γιατί είστε και θεατρικός συγγραφέας. Πιστεύετε λοιπόν ότι η λογοτεχνία και το θέατρο οφείλουν να παίρνουν θέση στα κοινωνικά και τα πολιτικά ζητήματα, στην επικαιρότητα της εποχής?
1: Ναι, εξετάζοντάς τα εις βάθος. Δεν πρέπει να είναι κομματικά, εις βάθος. Και για να εκφέρεις γνώμη σε αυτά, πρέπει να είσαι φοβερά μορφωμένος άνθρωπος. Να έχεις διαβάσει ιστορία, να κάνεις τις συγκρίσεις σου, να δεις τι έχουν πληρώσει οι προηγούμενες γενιές για διάφορες ιδεολογίες που είχαν.
0: Επομένως να μην χρωματίζεις.
1: Ναι, να μην χρωματίζεις. Αυτό που ήθελα να σου πω, ότι πρέπει ο πραγματικός συγγραφέας να είναι ένα medium. Να είναι ένα καθαρό medium το οποίο να αφήνει τα ρεύματα τα οποία υπάρχουν στον αέρα να περνάνε μέσα του και να υλοποιούνται, να γίνονται γραφή. Να μην βάζει προσωπικά του πράγματα μέσα. Γιατί εκεί θα είναι η καταστροφή, θα κάνει ψέματα, θα κάνει κακή τέχνη.
0: Άρα η επόμενη ερώτηση που θα σας έκανα, αν ο συγγραφέας σήμερα είναι μάρτυρας, σχολιαστής ή κάτι άλλο, σε αυτό το κάτι άλλο θα μου απαντούσατε medium?
1: Medium. Αλλά για να γίνεις medium πρέπει να κάνεις μια μετρομερή κάθαρση και να αφαιρέσεις όλα τα κακά στοιχεία που σου έχει φορτώσει η σύγχρονη εποχή. Πρέπει να τα δεις αυτά, να τα αναλύσεις, να πεις γιατί είναι, γιατί αισθάνομαι έτσι, γιατί σκέφτομαι έτσι. Αναγκάζομαι να σκεφτώ αλλιώς. Δηλαδή είναι φοβερό πράγμα. Πρέπει να καθαρίσεις τον εαυτό σου.
0: Εσείς κύριε Μανιώτη, μετά από τόσα πολλά χρόνια διαδρομής και βαθιάς αναζήτησης μέσα στη λογοτεχνία και στο θεατρικό έργο, νιώθετε ότι είστε ένας συγγραφέας medium? Μη φοβάστε να μου πείτε την αλήθεια.
1: Έτσι γίνεται όταν λειτουργώ και γράφω. Αλλά δεν ξέρω, γιατί έχω ακόμα μερικές εμπάθειες.

0: Για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνά τους, βρισκόμαστε στο τρίτο πρόγραμμα, στην εκπομπή Ευγενή Μέταλλα και συνομιλούμε με τον συγγραφέα και λογοτέχνη Γιώργο Μανιώτη. Κύριε Μανιώτη, θα ήθελα να ανοίξουμε ένα κεφάλαιο που μιλάει για τη μοναξιά, για το σώμα και για την ψυχή. Η μοναξιά στους ανθρώπους της εποχής μας είναι μια επιλογή ή επιβολή?
1: Είναι επιβολή πρώτα απ' όλα, γιατί είναι μια εποχή η οποία προβάλλει τον ατομικισμό. Δηλαδή, ένας άνθρωπος για να μπορέσει να εξειδικευθεί πρέπει να αποκολληθεί από τη θέρμη της συντροφιάς. Δηλαδή, και να αισθανθεί ένα μεγάλο πόνο, αυτό το πόνο να τον αντικαταστήσει με γνώση, δηλαδή η μοναξιά του τον θερίζει. Η μοναξιά σπαράζει τα σωθικά του. Αλλά αυτό το αντέ...
0: Είναι απαραίτητη όμως.
1: Εκεί είναι απαραίτητη. Έτσι γίνεται. Δηλαδή έχεις τέτοιο εγώ, είσαι τέτοιο άτομο σκληρό που αποχωρίζεσαι τη θέρμη της συντροφιάς, του συνόλου, και γίνεσαι μονάδα και εξειδικεύεσαι.
0: Οι άνθρωποι είναι μοναχικοί λύκοι?
1: Οι άνθρωποι όχι, οι περισσότεροι θέλουν να έχουν την επαφή με τους άλλους και γι' αυτό δεν διακρίνονται όλοι, δεν εξειδικεύονται όλοι. Εξειδικεύονται μόνο οι επαείοντες που αποφασίζουν για την τύχη μας. Και αυτό είναι πάρα πολύ περίεργο πράγμα, διότι αποκτούν γνώσεις που δεν μπορεί να τους παρακολουθήσει ο κόσμος και δεν μπορεί να ξέρει αν αποφασίζουν το σωστό και το δίκαιο για μας. Αλλά δεν μπορεί να ξέρει αν αυτοί οι άνθρωποι έχουν παραμείνει άγιοι και μας αγαπάνε. Και ξέρετε, η καταστροφή φαίνεται μετά στη λήξη. Κατά την ώρα που παίρνονται οι αποφάσεις δεν φαίνεται τίποτα. Φαίνονται όλα, είναι αισιόδοξα και χαρούμενα. Αλλά με την πάροδο του χρόνου, ο χρόνος...

0: Είναι τραγικά πράγματα, δεν ξέρω αν μπορώ να τα εκφράσω.
1: Να τα εκφράσετε όπως τα πιστεύετε και ναι. Να πείτε την αλήθεια σας. Με χαρά θα την ακούσουμε.
0: Ναι. Είναι, δηλαδή, πρέπει που και που να ξεκινιέσαι.
1: Και πώς το κάνεις αυτό?
0: Όταν πια έχεις εξελωθεί εντελώς. Πρέπει να ξαναμπαίνεις μέσα στο σχήμα σου.
1: Το σώμα στις μέρες μας, κύριε Μανιώτη, ακούγεται ή αγνοείται?
0: Ούτε ακούγεται, ούτε αγνοείται. Το σώμα είναι ο κυριότερος εχθρός των πολιτισμών. Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, αυτό που ήταν, όλοι είχαν σαν στόχο τους το σώμα. Θέλανε να το πολεμήσουν, να το καθυποτάξουν, να το αλλάξουν, δηλαδή να αλλάξουν τη φύση του ανθρώπου. Πολλοί το επιδιώκουν, άλλαξε η φύση του ανθρώπου. Δηλαδή, μπορεί ο άνθρωπος να καταγγίσει τον ύπνο, την πείνα, την κούραση? Όχι. Αυτό δεν αλλάζει. Αυτό μένει σταθερό. Όλα από εκεί προέρχονται. Δηλαδή, το σώμα είναι σαν ένας χώρος όπου σε προειδοποιεί για ό,τι κακό συμβαίνει. Σε ειδοποιεί με τα ένστικτα που έχει. Και είναι αυτό το οποίο, προκειμένου να σωθεί, μερικές φορές ξεσπάει σε πράξεις τρελές και ακατανόητες, παγιδευμένο από παντού. Αλλά έχουν κάνει και κάτι άλλο τώρα. Δηλαδή, τι πονηρές εποχές είναι. Δεν το πολεμάνε εν ψυχρό. Θέλουν να το βελτιώσουν.
1: Ναι, είναι η κυρίαρχη τάση της εποχής. Ναι, μία από αυτές.
0: Ναι, να το βελτιώσουν. Και δηλαδή, τι έχουν κάνει? Δεν θέλουν να είσαι ένας άνθρωπος φυσιολογικός. Θέλουν να είσαι ένας υπεράνθρωπος. Και πάνω εκεί έχουν οικοδομήσει όλη τη σύγχρονη εποχή. Φανταστείτε, σας λέω τώρα, έναν άνθρωπο από το πρωί που ξεκινάει τη δουλειά του με τις υποχρεώσεις του ως το βράδυ που κλείνει τα μάτια του. Έχει δουλέψει ποτέ περισσότερο? Έχει προγραμματιστεί ποτέ περισσότερο? Δηλαδή, δεν λειτουργεί ως υπεράνθρωπος?
1: Λειτουργεί ως υπεράνθρωπος. Τουλάχιστον αυτό προσπαθεί να κάνει.
0: Αυτό προσπαθεί να κάνει.
1: Το σώμα, πιστεύετε ότι συνυπάρχει με το μυαλό? Ή είναι πολλές φορές που μπορεί και να έχετε δει στη ζωή σας, μέσα στον ίδιο άνθρωπο, άλλο να είναι το σώμα, άλλο να είναι το μυαλό, ή τελικά γίνονται ένα?
0: Όχι. Το σώμα είναι το αιώνιο φόντο. Είναι η αιώνια αγκαλιά. Δηλαδή, χωρίς σώμα δεν υπάρχει μυαλό. Δηλαδή, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι ο μηχανισμός. Είναι αυτό που μας χαρίστηκε από τη γέννηση. Από τη γέννησή μας. Είναι μία μηχανή θεϊκή, ας πούμε, που μας χάρισε το σύμπαν και εμπεριέχει μέσα όλους τους κανόνες για μια ευτυχή ζωή. Αλλά δεν του επιτρέπουν, το μάχονται, το υποδουλώνουν, το αποπλανούν, το καταστρέφουν, το εμβολιάζουν με προγραμματισμούς απάνθρωπους. Γίνεται μια περίεργη κατάσταση. Το σώμα, κοιτάτε να δείτε και όλες τις ταινίες. Όλες τις ταινίες που βλέπετε, από τις πιο φθηνές ως πιο έτσι,
1: πιο σπουδαίες,
0: πιο σπουδαίες, ναι. Ένας αστυνομικός Αμερικάνος, ας πούμε, δεν παθαίνει ποτέ τίποτα. Είναι αθάνατος, σαν τον Αχιλλέα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, όλο υπεράνθρωπους παρουσιάζουν. Δεν παρουσιάζουν ανθρώπους φυσιολογικούς.
1: Ζούμε σε μια εποχή σχετικοποίησης της αλήθειας. Πώς στέκεται ο συγγραφέας, ένας συγγραφέας απέναντι σε αυτό?
0: Κοιτάτε, αυτό το έχει λύσει ο Πιραντέλο, το έχουμε πει. Δηλαδή, ο Πιραντέλο δεν λέει ότι υπάρχουν πολλές αλήθειες. Λέει ότι υπάρχει μία αλήθεια, υπάρχουν καταστάσεις που οι άνθρωποι είναι ανίκανοι να τις εννοήσουν και να τις καταλάβουν. Και ο καθένας πλάθει το δικό του καβούκι, τη δική του αλήθεια. Και μέσα από εκεί προσπαθεί να ζήσει. Αυτό είναι πολύ τραγικό. Διότι του παρέχει μία ασφάλεια, βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη, την οποία την ακριβοπληρώνει. Την ακριβοπληρώνει.

0: Με βάσανα, με θλίψη, με κατάθλιψη, με όλα αυτά.
1: Υπάρχει ακόμη χώρος για εσωτερική ειλικρίνεια ή φοβόμαστε να δούμε ποιοι είμαστε?
0: Υπάρχει χώρος, φοβούμαστε πάρα πολύ, αυτολοκοκρινόμαστε. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε αυτό που είμαστε, διότι μόλις το καταλάβουμε αυτό που είμαστε, αυτομάτως αυτό μας πετάει έξω. Μας ρίχνει στο πεζοδρόμιο.
1: Άρα δεν μπορούμε να αντέξουμε τους εαυτούς μας.
0: Δεν τι μπορούμε. Και δεν μας αφήνουν να τους αντέξουμε. Αν μας αφήνανε, πιθανόν να μπορούσαμε.
1: Τι θεωρείτε σήμερα πράξη αντίστασης?
0: Πράξη αντίστασης είναι να ξαναβρει ο άνθρωπος το μέτρο. Να ξαναβρει τι είναι αυτό που ωφελεί τη ζωή του. Όχι πράγματα υπερβολικά. Πράγματα λειτουργικά, απλά να ξαναβρει την καθαρή τροφή του, την ουσιαστική τροφή του, τις ωραίες γεύσεις. Όχι γεύσεις που συγχύζουν τη γεύση για να θεωρούνται ότι αυτοί που τις τρώνουν ξεχωρίζουν και είναι κάτι το εκλεκτό. Χρειάζεται δηλαδή και να ξαναβρεθεί η έννοια της συντροφιάς και της παρέας.
1: Και μιας και είπατε συντροφιά και παρέα, τι σημαίνει φιλία για εσάς? Ποιον ορισμό θα δίνατε?
0: Ο ορισμός είναι ότι ενδιαφέρομαι, είμαι φίλος με κάποιον και ανησυχώ για την πορεία του στη ζωή. Ενδιαφέρομαι πάρα πολύ για την πορεία του στη ζωή. Τον βοηθώ όταν είναι σε στιγμές αδυναμίας, τον συμβουλεύω. Πολλές φορές τσακώνομαι μαζί του όταν βλέπω ότι παραλύει και κάνει διάφορα. Αλλά προσπαθώ να τον κρατήσω όχι σε αυτό που νομίζω ότι είναι σωστό, σε μια κατάσταση που να μην τον φθείρει. Ενδιαφέρομαι για τον άλλον άνθρωπο και όχι μόνο για τον φίλο.
1: Άρα ελπίζετε στον άνθρωπο? Και τι σας κάνει να ελπίζετε στον άνθρωπο?
0: Στον άνθρωπο ελπίζω, κοιτάτε, παρόλη τη σύγχυση και την καταστροφή και τους τραυματισμούς και όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί, ένα πράγμα με κάνει και πιστέψει στον άνθρωπο, ότι ο άνθρωπος δεν έχει πάυσει να θέλει να ζήσει με όλη τη δύναμη της ύπαρξής του. Ο πόθος για ζωή. Ο πόθος για ζωή είναι το πιο αισιόδοξο πράγμα, που μπορεί να συγκρουστεί με πολλά πράγματα, αλλά αυτό είναι που μας δίνει ελπίδα. Αν ο άνθρωπος πάυσει να ποθεί τη ζωή του, τότε η αδράνεια θα πέσει σαν βαριά σκιά και θα δημιουργήσει ένα πετρωμένο βασίλειο.
1: Αν έπρεπε να κρατήσουμε ένα ευγενές μέταλλο για να περάσουμε το μέλλον μας, ποιο θα ήταν αυτό?
0: Για μένα θα ήταν το ασήμι. Γιατί δεν είναι εντελώς ακριβό, και διότι ένα κόσμο από το ασήμι περιέχει πολύ τέχνη και αυτό με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει να είναι μια διαμαντοκοτρονόπετρα. Με ενδιαφέρει να έχει μια τέχνη, κάτι να παρουσιάζει.
1: Κάτι ταπεινό και κάτι αληθινό.
0: Ναι, κάτι, ναι, ακριβώς.
1: Θα ήθελα να μπούμε λίγο στην καθημερινότητά σας. Ναι. Πολύ θα με ενδιαφέρε. Θα μπορούσα να σας χαρακτηρίσω ως ένα σύγχρονο φιλόσοφο?
0: Όχι, όχι.
1: Θα μπορούσα να σας χαρακτηρίσω ως έναν άνθρωπο, ας το πούμε πιο απλά, που σκέφτεται πολύ και που έχει μεγάλη εμπειρία στη ζωή? Αυτό είναι σίγουρο, δεν μπορούμε να το πάρουμε πίσω, είναι γεγονός. Θέλω να μου πείτε πώς περνάει την ημέρα του αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή, ποιοι είναι οι στόχοι σας από το πρωί μέχρι το βράδυ? Γράφετε πολύ, απομονώνεστε, κάνετε παρέα με τους ανθρώπους? Ποια είναι η ζωή σας?
0: Ναι, όταν ναι, κάνουμε παρέα, και, αλλά απομονώνομαι πάρα πολύ. Γράφω αναλόγως κάθε φορά τι έχω να φέρω σε πέρας, γράφω και 9 ώρες την ημέρα. Απομόνωση πλήρης και εκνευρισμός πλήρης. Ναι. Και αυτό με καταστρέφει, γιατί είναι η καθιστική ζωή που καταστρέφει.
1: Φυσικά. Αλλά κλείνεστε στο δωμάτιό σας και γράφετε?
0: Ναι, ναι. Περιφέρομαι, κάνω διαλύματα. Με ενδιαφέρουν, θυμάμαι, η συναζήτηση του χαμένου καιρού. Αναλύω καταστάσεις παλιές.
1: Υπάρχει κάτι που θα θέλατε πολύ να έχετε γράψει και που δεν το έχετε κάνει εσείς? Κάτι που το έχετε ζηλέψει? Με την έννοια της αγάπης, ότι το έχετε αγαπήσει πολύ.
0: Υπάρχει, αλλά δεν μπορώ να το...

0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή υπάρχει. Θα μου πούνε ότι είναι τρελός. Εκτός συνέντευξης θα το πούμε.
0: Μάλιστα. Κύριε Μανιώτη, ποια έργα σας αγαπήσατε περισσότερο? Όλα τα παιδιά σας τα αγαπάτε το ίδιο?
1: Όλα τα παιδιά τα αγαπάω τα ίδια, αλλά από περισσότερο ένα έργο που λέγεται Παθήματα και το οποίο το έγραψα όταν δημιουργήθηκε μία ρογμή μέσα μου και ξαφνικά κατάλαβα ότι τα παθήματα είναι ένα πράγμα που δεν ξέρω πώς να το πω. Μου έδωσε όλη τη λειτουργία του κόσμου. Και είναι ένα τόσο μοντέρνο έργο, δηλαδή δεν ξέρω πώς έγινε.
0: Ποιο βιβλίο σας τώρα είναι νεογέννητο, ποιο παιδί σας μεγαλώνεται αυτή τη στιγμή?
1: Τώρα γράφω ένα πολύ μεγάλο βιβλίο, δεν ξέρω αν θα μπορέσω να το γράψω πριν να πεθάνω, γιατί θα είναι πολύ μεγάλο. Είναι γενικό όλο. Δηλαδή, γράφω ένα βιβλίο που είναι πολύ μεγάλο. Θα είναι 6.000 σελίδες.
0: Μάλιστα. Και το έχετε ήδη ξεκινήσει?
1: Ναι, βέβαια. Αλλά δεν ξέρω αν θα μπορέσω να το... Δεν ξέρω και πώς, δηλαδή, να το γράψω. Τώρα θα το γράφω κυριολεκτικά πάρα πολύ και δεν το γράφω δακτυλογραφώντας. Το γράφω με πένα, με στυλό. Γιατί θέλω να έχω άμεση επαφή. Αυτό. Αλλά αυτό που γράφω με πολύ μεγάλη ευκολία είναι το θέατρο. Το τελευταίο που έχω γράψει, δεν ξέρω αν πρέπει να το πούμε, είναι ένα έργο για τα Τέμπη. Στο έφερα να το διαβάσει.
0: Τι ρόλο παίζει η μουσική στη ζωή σας? Πόσο χώρο της αφήνετε για παιχνίδι και χαρά? Ή για στοχασμό?
1: Εμένα μου αρέσει η γνήσια και αληθινή μουσική. Αυτό το βρίσκω στην κλασική μουσική. Πάντα όταν γράφω, γράφω με κλασική μουσική. Έχω μια με πολύ μεγάλη δισκοθήκη και με συντροφεύει παντού. Διότι στην κλασική μουσική καταλαβαίνω ότι τα έργα αυτά είναι μουσικά μεν, αλλά πολλές φορές οι νότες γίνονται λέξεις και καταστάσεις και αισθήματα. Και αυτό με βοηθάει πάρα πολύ. Γιατί η δομή της κλασικής μουσικής λειτουργεί μέσα μου. Δηλαδή μαθαίνω τις δομές από εκεί. Μαθαίνω τις τεχνοτροπίες. Καταλαβαίνω πώς ερμηνεύει ένας εκτελεστής και πώς ερμηνεύει ο άλλος. Γιατί ερμηνεύει ο άλλος αυτό έτσι. Με ενδιαφέρει να βρίσκω τις τελειότερες ερμηνείες
0: ενός έργου.
1: Ενός έργου και να τις συγκρίνω με άλλες. Δηλαδή αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ.
0: Και αυτή τη μουσική που αγαπάτε περισσότερο?
1: Ναι, θέλω να πω ένα άλλο πράγμα. Ότι η κλασική μουσική, για να την αντέξεις, είναι μια μουσική η οποία απευθύνεται στο 100% της ύπαρξής σου. Όταν εσύ, ο σύγχρονος άνθρωπος, έχεις μάθει να ζεις με το 15% της ύπαρξής σου, πώς να χωρέσει αυτός ο ήχος μες στο κεφάλι σου? Εκτινάσεσαι. Δείτε έναν ταξιτζή ο οποίος θα προσπαθήσει να πιάσει ένα σταθμό τυχαία κλασικής μουσικής. Παθαίνεις κεραυνόπληκτος, το γυρίζει αμέσως αλλού. Δεν τον αντέχει, δεν το χωράει η ύπαρξή του. Γιατί έχει μάθει να ζει με το 15% της πράξης του. Επίσης μ' αρέσει το πολύ καλό ρεμπέτικο. Μ' αρέσει jazz πάρα πολύ. Και μ' αρέσει πάρα πολύ το δημοτικό τραγούδι, το γνήσιο.
0: Τι θα θέλατε να λέτε μέσα σας φιλοσοφώντας μετά από τόσα χρόνια σκέψης ότι έχετε προσφέρει στη ζωή?
1: Αυτό που προσπαθώ να κάνω είναι να αποκαλύπτω, να φέρνω στο φως και να τους δίνω τη βαρύτητα που έχουν οι διάφορες συνωμοσίες και πλοκές. Τι είναι αυτό δηλαδή που δημιουργεί την καταλύστευση του παρόντος, του παρελθόντος και του μέλλοντος? Αυτό θέλω δηλαδή να γίνεται ορατό. Γιατί το κάνουν αυτό? Γιατί όλοι επιδιώκουν μια τέτοια πύκνωση? Γιατί στηρίζουν πάνω τη δύναμή τους σε αυτή την πίκνωση? Δηλαδή είναι ένα πράγμα

0: Τρομερό.
1: Τι μήνυμα θα αφήνατε σε ένα παιδί που γεννήθηκε σήμερα? Για το μέλλον του, για τη ζωή του, για την ύπαρξή του.
0: Να μην το φοβίζει η αλήθεια και να ακολουθεί πάντα αυτό που νομίζει ότι τον ενδιαφέρει πραγματικά, που τον υπερασπίζεται μέσα στη ζωή.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μανιώτη.
0: Και εγώ ευχαριστώ, Ολυμπιάδα.
1: Ο Γιώργος Μανιώτης μας θύμισε ότι η γραφή δεν είναι διακόσμηση της πραγματικότητας, αλλά ένας τρόπος να τη διαπεράσεις, να την αντέξεις, να την ερμηνεύσεις. Μας μίλησε για την εποχή, για την ευθύνη, για τις προσωπικές του μάχες, για τη σιωπή που προηγείται κάθε λέξη. Σε ένα κόσμο που τρέχει γρήγορα και ξεχνά εύκολα, η λογοτεχνία επιμένει. Και επιμένει γιατί υπάρχουν άνθρωποι που συνεχίζουν να γράφουν όχι από ανάγκη προβολής, αλλά από ανάγκη αλήθειας. Αυτό είναι ίσως το πιο ευγενές μέταλλο, η εσωτερική αντοχή. Στα ευγενή μέταλλα μένουν οι κουβέντες που αντέχουν στο χρόνο επειδή υπόθηκαν με ευθύνη και φροντίδα. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη συνάντηση με μία ακόμη φωνή, μία ακόμη ιστορία, μία ακόμη κουβέντα που αξίζει να μείνει. Από εμένα, την Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και τον Κώστα Κυριακάκη που φρόντισε τον ήχο, σας ευχόμαστε όμορφες μέρες.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Έρικα Ριμπέιρο, η καταξιωμένη Βραζιλιάνα συνθέτης και πιανίστα, παρουσιάζει το εξαιρετικά ενδιαφέρον έργο της πάνω στις γνωστές συνθέσεις του Έιτορ Βιλαλόμπος. Η σημερινή βραζιλιάνικη προσέγγιση στο έργο του κορυφαίου συνθέτη. Την Παρασκευή, 15 Μαΐου, τα μεσάνυχτα, στην εκπομπή «Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα» με τον Γιώργο Μαρκάκη.
2: Κυριακή μεσημέρι στο Μέγαρο, με μουσική για μικρούς και μεγάλους. Στις 17 Μαΐου, στις 12 το μεσημέρι, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή συναυλία με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ και την Άντια Κοντογεώργη να μας καθοδηγεί σε αυτό το μουσικό ταξίδι. Έργα Μπιζέ και Ραβέλ, η γαλάζια ραψοδία του Γκέρσουιν και η ζωντανή ρυθμή του Μάρκες. Στο πιάνο ο Αναστάσιος Πάπας, διευθύνει ο Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος. Η συναυλία είναι προσβάσιμη σε παιδιά με αισθητηριακή και νευροαναπτυξιακή αναπηρία. Κατά τη διάρκεια της συναυλίας θα υπάρχει διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Γαλάζια Κυριακή, 17 Μαΐου στις 12. Σας περιμένουμε με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaron.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
4: Εθνική Λυρική Σκηνή, Όπερα Κλαμπ. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Όπερα Κλαμπ. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Όπερα Κλαμπ. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Κλασικά τρίτο. Μαθήματα πιάνου. Διατρέχοντας το ρεπερτόριο του πιάνου σε αποκαλυπτική αναζήτηση των θησαυρών του. Επιμέλεια, παρουσίαση, Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή, Παναγιώτης Χούντας. Ο Διεθνής Διαγωνισμός Πιάνου Naumburg, που διοργανώνεται από το ομώνυμο ίδρυμα στη Νέα Υόρκη, είναι ένας από τους παλαιότερους μουσικούς διαγωνισμούς του κόσμου, μιας και ξεκίνησε πριν από έναν ολόκληρο αιώνα, το 1926. Στα χρόνια αυτά έχει βοηθήσει σημαντικά το ξεκίνημα της καριέρας των νικητών του, ανάμεσα στους οποίους συγκαταλέγονται ηχηρά ονόματα, όπως αυτά των Χόρχε Μπόλετ, Βίλιαμ Καπέλ, Κούνγου Πάικ και Στίβεν Χαφ. Εμείς σήμερα θα ακούσουμε τον νικητή του 1992, ο οποίος αμέσως μετά την νίκη του στον διαγωνισμό αυτόν πραγματοποίησε την πρώτη του επίσημη ηχογράφηση για την εταιρεία EMI το 1993 και μεταξύ άλλων έπαιξε και ένα από τα αριστουργήματα των τελευταίων ετών της ζωής του μεγάλου Βέλγου συνθέτη του 19ου αιώνα Σεζάρ Φρανκ, το Πρελούδιο, Χωρικό και Φούγκα. Θα μου επιτρέψετε να κάνω μία εξαίρεση και να μην σας αποκαλύψω ακόμα το όνομα του πιανίστα, για λόγους που θα καταλάβετε στην πορεία. Θα προτιμούσα να σας αφήσω να απολαύσετε απλά τη θαυμάσια ερμηνεία του, η οποία, κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι μία από τις καλύτερες που έχουν γίνει ποτέ στο απαιτητικότατο αυτό έργο. Ο πιανίστας μας συνδυάζει όλη την εγκεφαλικότητα που απαιτεί η δεδαλώδης μουσική του Φρανκ, αλλά και όλη τη συναισθηματικότητα που αυτή αποπνέει, ενώ το λεπτέστητο πολυφωνικό του παίξιμο δικαιώνει κάθε φράση, κάθε μελωδική γραμμή, κάθε αρμονική περιπέτεια της πολύπλοκης γραφής του έργου. Ας τον απολαύσουμε.

Ακούσαμε το πρελούδιο, χωρικό και φούγκα του Σεζάρ Φρανκ. Και τώρα νομίζω πως ήρθε η ώρα να αποκαλύψω τον ερμηνευτή. Αγουαντάτζιν Πράτ, ο νικητής του διαγωνισμού Νάουμπουργκ του 1992 και ο πρώτος Αφροαμερικανός, ο πρώτος μαύρος νικητής του διαγωνισμού στη μακρά ιστορία του. Και ναι, γιατί όχι, ένας μη λευκός πιανίστας μπορούσε και μπορεί να έχει τόσο ταλέντο, τόση γνώση, τόση λεπτότητα που να ερμηνεύει την ευρωπαϊκή μουσική καλύτερα από πολλούς λευκούς συναδέλφους του. Η αμερικανική κοινωνία και ιδίως η κοινωνία της λόγιας μουσικής στη δεκαετία πια του 90 ήταν έτοιμη να αποδεχτεί έναν έγχρωμο πιανίστα και να του αναγνωρίσει την αξία του. Είναι σαφές πως το χρώμα πλέον

δεν ήταν εμπόδιο για έναν κλασικό καλλιτέχνη, αλλά πρέπει να υπογραμμίσουμε και έχει σημασία πως το χρώμα δεν ήταν ούτε βοήθημα σε αυτή την περίπτωση. Και το λέω αυτό διότι είναι γνωστό ότι ο ρατσισμός απέναντι στους Αφροαμερικανούς ήταν βαθιά ριζωμένος στην αμερικανική κοινωνία και ενδεχομένως κάποιοι με όχι αδικαιολόγητη καχυποψία να υποστήριζαν πως η νίκη του Γουαντάτζιν Πράτ σε έναν τόσο σημαντικό διαγωνισμό πιάνου να ήταν μια ευκαιρία για τους Αμερικανούς να αποδείξουν εντός ή εκτός εισαγωγικών ότι είχαν γυρίσει σελίδα και αποδέχονταν ακόμα και έναν μαύρο να ερμηνεύει τους μεγάλους κλασικούς και όχι μόνο τζαζ. Όμως ο Πράτ αποδεικνύει ότι άξιζε την νίκη του, ανεξαρτήτως χρώματος. Δια του λόγου το αληθές, ας τον ακούσουμε να ερμηνεύει Μπαχ από μια επόμενη ηχογράφησή του, επίσης για την εταιρεία EMI, η οποία κυκλοφόρησε το 1997 και αποτελεί ζωντανή ηχογράφηση ενός ρεσιτάλ του στο Cape Town της Νότιας Αφρικής στις 10 Δεκεμβρίου 1995. Ακούμε τη χρωματική φαντασία και φούγκα σε ρε ελάσσονα, Bach Werke Verzeichnis 903.

Ακούσαμε τη χρωματική φαντασία και φούγκα σε Ρε Ελάσσονα, Μπαχβέρ και Φερτσάιχνης 903 του Johann Sebastian Bach από τον Αγουαντάτζιν Πράτ. Είναι η εκπομπή «Μαθήματα πιάνου» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Ο Πράτ, πέραν της έντονης συναυλιακής του δραστηριότητας ως πιανίστας, ασχολήθηκε έντονα και με τη διεύθυνση ορχήστρας, έχοντας διευθύνει πολλές σημαντικές ορχήστρες των Ηνωμένων Πολιτειών. Ενώ παράλληλα ανέπτυξε εξίσου έντονη δραστηριότητα και ως καθηγητής πιάνου. Υπήρξε για 2 δεκαετίες καθηγητής στο Κονσερβατόριο του Κολεγίου του Σινσινάτη, ενώ από το 2023 διδάσκει στο Κονσερβατόριο του Σαν Φρανσίσκο. Για έναν καλλιτέχνη λοιπόν που με αφοσίωση ασχολείται με τον αγαλουχή νέους πιανίστες, δεν είναι ούτε περίεργο ούτε απίθανο να έχει μια ιδιαίτερη θερμή σχέση με τη μουσική του Λούντβιγκ φαν Μπετόβεν. Και πράγματι, ο Αγουαντάτζιν Πράτ ανήκει στους εξαίρετους εκτελεστές των έργων του Μπετόβεν στις μέρες μας. Ας τον ακούσουμε να παίζει 2 μέρη από τη σονάτα αριθμός 7 σε Ρε Μίζωνα, έργο 10 αριθμός 3 και συγκεκριμένα το πρώτο, πρέστο, και το τρίτο, μενουέτο, αλέγκρο, από ηχογράφηση του Δεκεμβρίου του 1994 που έγινε στη Νέα Υόρκη.

Ακούσαμε το πρώτο και το τρίτο μέρος από την 7η σονάτα του Λούντβιχ φαν Μπετόβεν σε ρε μίζωνα, έργο 10, αριθμός 3, από τον Αγουαντάτζιν Πράτ. Το 2013, ο κορυφαίος Λετωνός συνθέτης των καιρών μας, Πέτερις Βάσκς, συνέθεσε ένα πανέμορφο έργο για βιολί και βιολοντσέλο, με τίτλο «Καστήλο Ιντεριόρ», «Εσωτερικό κάστρο», το οποίο και παίχτηκε για πρώτη φορά την επόμενη χρονιά, το 2014, από δύο διάσημες καλλιτέχνηδες, την βιολονίστα Πατρίτσια Κοπατσίνσκαγια και την βιολοντσελίστρια Σολ Γκαμπέτα, στις 17 Ιουλίου, στο πλαίσιο του φεστιβάλ του Σλέσβιχ-Χολστάιν. Το ατμοσφαιρικό αυτό έργο είναι εμπνευσμένο από τη μορφή της Αγίας Τερέζας της Άβυλας και συγκεκριμένα από ένα σημαντικό βιβλίο της, το «El Castillo Interior», το οποίο κυκλοφόρησε το 1588 και στο οποίο η Αγία περιγράφει την διαδρομή της πίστης ως μια διαδρομή σε ένα κάστρο που έχει 7 αίθουσες, με την τελευταία από αυτές να συμβολίζει την ένωση της ψυχής με το Θεό. Κάποια χρόνια αργότερα, ο Αγουαντάτζιν Πράτ παρότρινε τον Βάσκς να μεταγράψει το έργο για σόλο πιάνο, κάτι το οποίο ο συνθέτης έκανε, και με αυτή τη μορφή το έργο ηχογραφήθηκε από τον πιανίστα στο τελευταίο του άλμπουμ με τίτλο «Still Point», που κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 2023. Ας το απολαύσουμε.

0: Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε το πρελούδιο χωρικό και φούγκα του Σεζάρ Φρανκ, τη χρωματική φαντασία και φούγκα σε ρε ελάσσονα του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, Μπαχ Βέρκεφερτσάιχνη σε 903, δύο μέρη από την 7η σονάτα σε ρε μίζωνα, έργο 10 αριθμός 3 του Λουτβίγκ φαν Μπετόβεν, και το έργο με τίτλο Καστήλο Ιντεριόρ, εσωτερικό κάστρο του Πέτερη Βάσξ. Όλα παιγμένα από τον Αγουαντάτζιν Πράτ. Εδώ ολοκληρώνεται το αφιέρωμά μας στον εξαιρετικό και ακμαίο Αμερικανό πιανίστα, ο οποίος στις αρχές Μαρτίου συμπλήρωσε τα 60 του χρόνια. Γεια σας.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Το Τρίτο πρόγραμμα το Σάββατο 16 Μαΐου στη 1 το μεσημέρι παρουσιάζει τον δόκτορα Αθανάσιο Δρίτσα, καρδιολόγος του Ωνασίου, μουσικοσυνθέτης και συγγραφέας. Η επιστημονική του πορεία στην καρδιολογία φωτίζεται από ένα παράλληλο ενδιαφέρον για τη μουσική ως δύναμη παρηγορίας, ανασύνταξης και εσωτερικής ισορροπίας. Τιμή Σένεκεν για τον δόκτορα Αθανάσιο Δρίτσα. Το Σάββατο 16 Μαΐου στη 1 το μεσημέρι από το Τρίτο πρόγραμμα. Παρουσίαση Δαβίδ Ναχμίας.
3: Τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο Αγρόκτημα Μελεαγρής στα Σπάτα, το Φεστιβάλ Μελεαγρής 2026 παρουσιάζει τη συναυλία «Ρομαντική Αντίλαλη». Η σπουδαία βιολονίστα Αλίσα Μαργούλης και η πιανίστα Λίλι Μάισκι σε ένα μοναδικό ρεσιτάλ με έργα Κλάρα Σούμαν, Ρόμπερτ Σούμαν και Γιοχάνες Μπραμς. Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες για την εκδήλωση και τα εισιτήρια θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας meleagrisartfestival.gr και στην ticketservices.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.

Γεια και χαρά, παιδάκια. Σήμερα ένας μυστηριώδης θησαυρός περιμένει τους μικρούς πειρατές στο νησί των Παπαγάλων. Αλλά για να φτάσουν εκεί πρέπει να περάσουν πολλά εμπόδια. Ποιον ψάχνουν οι μικροί πειρατές? Κείμενο Σιλβί Μισλίν, εικόνες Αμαντίν Πιού.

Οι μικροί πειρατές παίζουν στην παραλία. Ο Τζακ ανακαλύπτει ένα μπουκάλι σφινωμένο ανάμεσα σε δύο βράχους. Έχει ένα μήνυμα μέσα. Ο Τζακ βγάζει πολύ ενθουσιασμένο στο κομμάτι χαρτί. Μέρι, άκου αυτό. Αν βρεις αυτό το μήνυμα, έλα γρήγορα στο νησί των παπαγάλων. Ένας θησαυρός σε περιμένει. Υπογραφή Ζήτα Τρομάρα. Η Μέρι πηδάει από τη χαρά της.

ένας θησαυρός, γιούπι! Ζήτρομάρας. Ποιος να είναι, ρωτάει ο Τζακ. Μπορεί να είναι κακός. Θα δείξει. Πρέπει να πάμε σε αυτό το νησί. Τα δύο φυλαράκια τρέχουν μέχρι το φάρο. Ο φύλακας τους δείχνει πώς να φτάσουν στο νησί των παπαγάλων. Ο Τζακ ρωτάει τον φαροφύλακα πού βρίσκεται το νησί και εκείνος αρχίζει τη μουρμούρα. Όχου τώρα! Το νησί των παπαγάλων! Για να φτάσετε εκεί παίρνετε μια βάρκα και κάνετε κουμπί προς τον βράχο που βλέπετε εκεί κάτω. Αλλά το δελτίο καιρού λέει ότι μπορεί να έρθει καταιγίδα. Άντε γυρίστε σπίτια σας με αυτάκια του γλυκού νερού και γρήγορα. Οι μικροί πειρατές όμως θέλουν πάρα πολύ να βρουν το θησαυρό. Σαλπάρουν αμέσως. Μα τα χίλια κανόνια. Δεν ήταν καλή αυτή η ιδέα. Μάλιστα, είναι καταστροφή. Το σκάφος ανατράπηκε. Οι μικροί πειρατές παλεύουν με τα κύματα. Βοήθεια, βοήθεια! Κανείς δεν τους ακούει. Τα δύο φυλαράκια χτυπιούνται και κουράζονται μάταια. Τι θα τους συμβεί? Πού να πάρει? Μια αφάλαινα καταβροχθίζει τους μικρούς πειρατές μαζί με το φαγητό της. Η Μέρη και ο Τζακ εξερευνούν την πελώρια κοιλιά της. Εκεί μέσα βρίσκουν ένα δίχτυ, μερικά καβούρια, μια ξύλινη μαριονέτα και ένα μικρό, πολύ σκουριασμένο υποβρύχιο. Τα παιδιά μπαίνουν στο υποβρύχιο. Προορισμός ή έξοδος. Το μικρό υποβρύχιο διασχίζει τη θάλασσα. Περνάει μέσα από ένα κοπάδι μέδουσες που είναι χιλιάδες. Τα δύο φυλαράκια τις παρατηρούν για ώρα. Έπειτα από λίγο, η Μέρη ανυπομονεί. Πάμε πάλι στην επιφάνεια. Το νησί των παπαγάλων είναι σίγουρα κάπου εδώ κοντά. Ο Τζακ συμφωνεί. Οι μικροί πειρατές ξεκινούν τις μανούβρες για να ανέβουν ξανά. Μάτους αστακούς, οι μικροί πειρατές βρίσκουν επιτέλους το νησί των παπαγάλων. Ο Τζακ τραβάει το σπαθί του. Έλα, ζητρομάρα, φανερό σου αν είσαι άντρας. Ένα κοριτσάκι πετάγεται. Ψάχνετε τη ζωή την τρομάρα? Εγώ είμαι. Εσύ? Ναι, στο ποδόσφαιρο είμαι τρομάρα κάθε τερματοφύλακα. Σκοράρω κάθε φορά. Και ο θησαυρός πού είναι, ρωτάει η Μέρη. Ο θησαυρός είναι ότι θα διασκεδάσουμε πολύ. Θα κάνουμε ένα ποδοσφαιρικό τουρνουά. Τέλειο, ε! Και τελικά, η χαρά και η διασκέδαση είναι ένας μικρός θησαυρός. Ήταν το βιβλίο «Ποιον ψάχνουν οι μικροί πειρατές» με κείμενο Σιλβί Μισλίν, εικόνες Αμαντίν Πιού από τις εκδόσεις Μάρτης. Καλό σας βράδυ!

0: Ακούτε τρίτο.
1: Το τρίτο πρόγραμμα ανθίζει. Μια ανανεωμένη εμπειρία ακρόασης. Νέες εκπομπές, νέα ροή, ίδια αισθητική. Συντονιστείτε στο τρίτο πρόγραμμα και στο rteco.gr.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Accelerando.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Τρίτου, από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Κλείστε τα μάτια και προσπαθήστε να φανταστείτε τις πιο εμβληματικές σκηνές του σινεμά χωρίς τη μουσική που μας κάνει να κρατάμε την ανάσα μας. Είναι δύσκολο, γιατί πριν από περίπου μισό αιώνα, ένας άνθρωπος κατάφερε να μετατρέψει την αγωνία, τις ενοχές και το μεταπολεμικό άγχος της Αμερικής σε νότες. Και αυτός δεν ήταν άλλος από τον Μπέρναρντ Χέρμαν. Ένας δημιουργός που 50 χρόνια μετά το θάνατό του παραμένει ο απόλυτος κυρίαρχος του suspense. Απόψε μεταφερόμαστε στο Royal Albert Hall του Λονδίνου. Εκεί, στη συναυλία που έγινε στις 4 Σεπτεμβρίου του 2025, η BBC Concert Orchestra υπό τη διεύθυνση του Edwin Outwater ξετυλίγει το νήμα των πιο εμβληματικών soundtrack που γράφτηκαν ποτέ. Θα ακούσουμε τις θρυλικές συνεργασίες του Χέρμαν με τον Alfred Hitchcock, από τον Ήλιγκο του Vertigo μέχρι τους απόκοσμους ήχους του Ψυχό. Και μία συμβουλή: αν μας ακούτε ενώ ετοιμάζεστε να κάνετε ένα ντους, ίσως θα ήταν καλύτερο να το αναβάλλετε για μετά το τέλος της εκπομπής. Δίπλα στον Χέρμαν θα συναντήσουμε και άλλους εμπνευσμένους συνθέτες που σφράγισαν την 7η τέχνη, όπως τον Quincy Jones και τον Λάλο Σίφριν. Ξεκινάμε όμως με την ορμή μιας καταδίωξης. Από την ταινία «Στη σκιά των τεσσάρων γιγάντων» ακούμε το εκρηκτικό πρελούδιο και η περιπέτεια αρχίζει.

Χαρακτηριστική η έναρξη της συναυλίας με το πρελούδιο από τη μουσική που έγραψε ο Μπέρναρντ Χέρμαν για την ταινία «Στη σκιά των τεσσάρων γιγάντων». Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι θα συνέβαινε αν από ένα λάθος βρισκόσασταν παγιδευμένοι σε μια υπόθεση κατασκοπίας ή αν ήσασταν ο εγκέφαλος της μεγαλύτερης ληστείας στην ιστορία. Ο κινηματογράφος μας επιτρέπει να ζούμε αυτές τις στιγμές από την ασφάλεια της θέσης μας και το ραπιά και του καναπέ μας, αλλά είναι η μουσική που κάνει την καρδιά μας να χτυπά πιο γρήγορα. Τίποτα δεν σε κάνει να ανατριχιάζεις περισσότερο από τον χαμηλό ήχο των εγχόρδων όταν μια φιγούρα γλιστρά στο σκοτάδι. Ο Μπέρναρντ Χέρμαν ήταν ο άνθρωπος που έδωσε φωνή σε αυτούς τους φόβους. Η συνεργασία του με τον Άλφρεντ Χίτσκοκ, τον άρχοντα του σασπένς, γέννησε 8 αριστουργήματα. Ήταν μια συνάντηση δύο ιδιοφυών που κατέληξε δυστυχώς σε μια πικρή διαφωνία στην ένατη ταινία τους, αλλά μέχρι τότε είχαν ήδη αλλάξει το πρόσωπο του σινεμά για πάντα. Ο Χέρμαν προτάθηκε για 5 Όσκαρ στην καριέρα του, αλλά όλους παραδόξως η Ακαδημία αγνόησε το έργο που θα ακούσουμε τώρα. Ίσως το πιο αναγνωρίσιμο soundtrack στην ιστορία. Μια μουσική που μας έμαθε ένα πολύτιμο μάθημα, να κλειδώνουμε πάντα την πόρτα του μπάνιου πίσω μας.

Είναι σχεδόν αδύνατο να φανταστεί κανείς εκείνη τη σκηνή στο ντους χωρίς αυτούς τους ήχους των βιολιών. Κι όμως ο Χίτσκοκ αρχικά δεν ήθελε καθόλου μουσική εκεί. Ο Χέρμαν όμως, με την παρεμιώδη αυτοπεποίθησή του, έγραψε το θέμα κρυφά και το παρουσίασε στο σκηνοθέτη. Και το αποτέλεσμα ήταν μια στιγμή που στίχιωσε τον παγκόσμιο κινηματογράφο, γραμμένη αποκλειστικά για έγχορδα, μια επιλογή που επιβλήθηκε από τον χαμηλό προϋπολογισμό της ταινίας, αλλά κατέληξε να γίνει η καλλιτεχνική της σφραγίδα. Εμείς απόψε την ακούσαμε από την BBC Concert Orchestra που διεύθυνε ο Edwin Outwater. Όμως, όσο και αν ο Χέρμαν ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος, υπήρξαν φορές που έμενε χώρος και για άλλους. Όταν αρνήθηκε να αναλάβει τη μουσική για το φιλμ νουάρ «Λόρα» του 1944, έδωσε άθελά του τη μεγάλη ευκαιρία σε ένα νεαρό συνθέτη, τον David Ράξιν. Ο Ράξιν είχε μόνο μία εβδομάδα διορία για να γράψει το κεντρικό θέμα. Σε μια ιστορία γεμάτη έρωτα, ίντρικα και μυστήριο, η έμπνευση του χτύπησε την πόρτα με έναν απρόσμενο τρόπο, μέσα από ένα προσωπικό ερωτικό γράμμα της γυναίκας του. Και έτσι γεννήθηκε μία από τις πιο νοσταλγικές μελωδίες της μεγάλης οθόνης. Στη σκηνή του Royal Albert Hall ανεβαίνει ο Lance Ellington για να ερμηνεύσει το εμβληματικό θέμα της Λόρα και αμέσως μετά επιστρέφουμε στον Χέρμαν και στον Ήλιγκο μιας αιμονής με τη σουίτα από το αριστουργηματικό Vertigo.

Η BBC Concert Orchestra που διεύθυνε ο Edwin Outwater μας οδήγησε στον δεσμότη του Ηλίγκου μέσα από τη σουίτα Vertigo του Bernard Herrmann, στην οποία ο Herrmann κατάφερε κάτι μοναδικό, να κάνει τη μουσική του να ακούγεται ταυτόχρονα όμορφη και πνιγυρή, ρομαντική αλλά και βαθιά ανησυχητική. Όμως την ίδια εποχή που ο Herrmann βουτούσε στα σκοτάδια της ανθρώπινης ψυχής, ένας άλλος συνθέτης έφερνε τη λάμψη της ευρωπαϊκής όπερας στο Hollywood, ο Erich Wolfgang Korngold. Το 1946 ο Korngold ανέλαβε τη μουσική για την ταινία Deception, η άπιστη με την Betty Davis. Ένα σκοτεινό ερωτικό τρίγωνο στον κόσμο της κλασικής μουσικής ανάμεσα σε έναν πιανίστα, έναν κεντρικό συνθέτη και μια διάσημη τσελίστα. Ο Korngold, που έβλεπε τις ταινίες του σαν όπερες χωρίς λόγια, δημιούργησε ένα ολόκληρο κονσέρτο για τσέλο ειδικά για τις ανάγκες της πλοκής. Απόψε αυτό το κινηματογραφικό κοντσέρτο παίρνει σάρκα και οστά από έναν από τους πιο χαρισματικούς νέους σολείς της εποχής μας. Στον ντεμπούτο του στο Royal Albert Hall, ο Αμερικανός τσελίστας Sterling Elliott συναντά ξανά την BBC Concert Orchestra και ερμηνεύει το κοντσέρτο για τσέλο σε ντόμιζωνα του Erich Wolfgang Korngold υπό τη διεύθυνση του Edwin Outwater.

Αυτό ήταν το κοντσέρτο για τσέλο σε ντο μίζωνα του Erich Wolfgang Orngold που ερμήνευσε η BBC Concert Orchestra υπό τη διεύθυνση του Edwin Outwater και σολίστ ήταν ο Αμερικανός τσελίστας Sterling Elliott. Καθώς προχωράμε στη συναυλία που έγινε στις 4 Σεπτεμβρίου του 2025 στο Royal Albert Hall του Λονδίνου, ο κόσμος του κινηματογραφικού suspense αρχίζει να αποκτά νέες φωνές και διαφορετικά χρώματα. Η αγωνία δεν κρύβεται πια μόνο πίσω από τις σκιές παλιών πύργων, αλλά μεταφέρεται στους δρόμους των μεγάλου πόλεων, αποκτά ρυθμό και γίνεται πιο ηλεκτρική. Θα δούμε πώς συνθέτες όπως ο Λαλό Σίφριν ή ο σπουδαίος Quincy Jones κατάφεραν να δημιουργήσουν ένταση με έναν τρόπο εντελώς διαφορετικό από ότι ο Χέρμαν για παράδειγμα, αλλά εξίσου καθηλωτικό. Αλλάζουμε λοιπόν ρυθμό και μπαίνουμε στα τέλη της δεκαετίας του 60. Ο ήχος γίνεται πιο αιχμηρός με σιρήνες και ηλεκτρονικά στοιχεία που προμηνύουν τον κίνδυνο. Από τη θρυλική αστυνομική σειρά Ironside ακούμε το εμβληματικό θέμα του Quincy Jones. Η BBC Concert Orchestra ερμηνεύει και ο Edwin Outwater είναι στο πόντιουμ.

Ο Quincy Jones κατάφερε με το Ironside κάτι μοναδικό. Δημιούργησε ένα από τα πρώτα θέματα στην ιστορία της τηλεόρασης που βασίστηκαν σε synthesizer. Έναν ήχο τόσο χαρακτηριστικό που ο Quentin Tarantino τον χρησιμοποίησε στο Kill Bill ως το απόλυτο σήμα κινδύνου πριν από κάθε σκληρή αναμέτρηση. Όμως ο Quincy Jones δεν σταμάτησε εκεί. Μας χαρίσε μερικές από τις πιο ατμοσφαιρικές στιγμές του κινηματογράφου. Μας μεταφέρει τώρα στον Αμερικανικό Νότο, σε μια αποπνικτική νύχτα γεμάτη φυλετικές εντάσεις και ένα σκοτεινό μυστήριο γύρω από έναν φόνο. Από την κλασική ταινία του 1967 «Ιστορία ενός εγκλήματος», το γνωστό «In the Heat of the Night», θα ακούσουμε το ομώνυμο θέμα. Μια σύνθεση που αρχικά ερμήνευσε ο θρυλικός Ray Charles και απόψε ζωντανεύει στη σκηνή του Royal Albert Hall από την φωνή του Άστον Jones. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε στον Herman, αλλά με έναν τρόπο που ίσως δεν περιμένετε, μέσα από ένα απλό αλλά τρομακτικό σφύριγμα.

Η ζεστή blues φωνή του Άστον Τζόουνς μας μετέφερε στον Αμερικανικό Νότο με το In the Heat of the Night που ερμήνευσε μαζί με την BBC Concert Orchestra υπό τη διεύθυνση του Edwin Outwater και αμέσως μετά επιστρέψαμε στον Bernard Herrmann με το ανατριχιαστικό αθώο σφύριγμα που έγραψε το 1968 για το ψυχολογικό thriller Twisted Nerve. Ένα απλό σφύριγμα που έγινε ξανά παγκόσμια επιτυχία δεκαετίες μετά, όταν ο Quentin Tarantino το χρησιμοποίησε στο Kill Bill, συνοδεύοντας τα βήματα μιας δολοφόνου της Daryl Hannah στους δρόμους ενός νοσοκομείου. Εδώ πάντως δεν σφύριζε η Daryl Hannah, αλλά ο Jonas Papp. Και από τον τρόμο του σφυρίγματος περνάμε στο κύκνιο άσμα του συνθέτη. Ο Herrmann ολοκλήρωσε τη μουσική για τον ταξιτζή του Μάρτιν Σκορτσέζε λίγες μόλις ώρες πριν αφήσει την τελευταία του πνοή, την παραμονή των Χριστουγέννων του 1975. Αντί για τα γνώριμα έγχορδα, εδώ κυριαρχεί ένα μοναχικό σκοτεινό σαξόφωνο. Είναι ο ήχος ενός ανθρώπου που βυθίζεται στην τρέλα μέσα σε ένα jazz club. Ακούμε το «A Night Piece» από την ταινία «Ο ταξιτζής». Ο Bernard Herrmann στην τελευταία του συγκλονιστική υπόκληση.

Ένας εξαντλημένος συνθέτης που πιέζει τους μουσικούς του να ολοκληρώσουν την ηχογράφηση μέσα στη νύχτα. Ο Μπέρναρντ Χέρμαν έφυγε από τη ζωή την παραμονή των Χριστουγέννων του 1975, λίγες μόλις ώρες αφού παρέδωσε τη μουσική για τον ταξιτζή. Η ταινία αφιερώθηκε στη μνήμη του, ως ελάχιστος φόρος τιμής, σε έναν άνθρωπο που έδινε την ψυχή του σε κάθε νότα. Όμως, ενώ ο Τράβις Μπίκλ οδηγούσε το ταξί του στους σκοτεινούς δρόμους της Νέας Υόρκης, ένας άλλος χαρακτήρας έκανε την εμφάνισή του στην πόλη, φέρνοντας μαζί του έναν εντελώς διαφορετικό αέρα. Πολύ πιο φάνκι και αθεράπευτα cool. Αυτός ήταν ο ιδιωτικός detective John Shaft. Ξεχάστε για λίγο την αγωνία και αφαιθείτε στο ρυθμό. Ο Άιζακ Χέις δημιούργησε ένα από τα πιο εμβληματικά θέματα στην ιστορία του κινηματογράφου, με το χαρακτηριστικό «γουάουα» της κιθάρας και την εξεπέραστη αυτοπεποίθησή του, το θέμα του Shaft δεν κέρδισε μόνο το Όσκαρ τραγουδιού, αλλά επαναπροσδιορίσε τον ήχο των αστυνομικών θρίλερ στα 70s.

0: Baby.
1: Ο Άστον Τζόουνς και η BBC Concert Orchestra υπό τη διεύθυνση του Edwin Outwater μας μετέφεραν την εκρηκτική ενέργεια του Shaft μέσα από τη μουσική του Isaac Hayes, αλλά η περιήγησή μας στα μεγάλα θρίλερ και τις περιπέτειες του σινεμά συνεχίζεται. Αυτή τη φορά αφήνουμε για λίγο τους δρόμους της Αμερικής και πετάμε για την Ευρώπη. Το 1969 η ταινία ληστεία αλλά ιταλικά, το θρυλικό The Italian Job, μας χάρισε μερικές από τις πιο εμβληματικές σκηνές καταδίωξης με τα μικροσκοπικά Mini Cooper. Όμως η μουσική της έναρξης της ταινίας δεν έχει καμία σχέση με την ταχύτητα. Ο Quincy Jones, και πάλι αυτός ο σπουδαίος δημιουργός, έγραψε μία μελωδία που μοιάζει με ένα ηλιόλουστο απόγευμα στις Ιταλικές Άλπεις. Το «On Days Like These» είναι ένα μελαγχολικό τραγούδι που προετοιμάζει το έδαφος για μία από τις πιο χαρακτηριστικές ληστείες που είδαμε ποτέ στη μεγάλη οθόνη. Στη σκηνή του Royal Albert Hall, ο Άστον Τζόουνς παραμένει στο μικρόφωνο για να μας ταξιδέψει στις στροφές των Ιταλικών δρόμων.

ληστεία, αλλά ιταλικά, ερμήνευσε ο Άστον Τζόουνς μαζί με την BBC Concert Orchestra υπό τη διεύθυνση του Edwin Outwater. Οι καταδιώξεις με αυτοκίνητα έχουν χαρίσει στον κινηματογράφο μερικές από τις πιο συναρπαστικές στιγμές του, είτε πρόκειται για τα Mini Cooper που πετούν στους δρόμους του Τορίνο, είτε για την θρυλική Mustang που χορεύει στους λόφους του Σαν Φρανσίσκο. Η δράση τροφοδοτείται πάντα από μία μουσική που κάνει την καρδιά μας να χτυπά σε ρυθμούς αγωνιστικού αυτοκινήτου. Για τον τελευταίο γύρο της απόψινής μας εκπομπής, πατάμε γκάζι. Πρώτος σταθμός το 1968 και το εμβληματικό θρίλερ Bullet. Ο Λάλος Σίφριν συνθέτει το Shifting Gears, ένα κομμάτι που μοιάζει να αλλάζει ταχύτητες μαζί με τον Steve McQueen, χαριζοντάς μας καθαρή αδρεναλίνη. Και αμέσως μετά επιστρέφουμε στην ηλιόλουστη αλλά επικίνδυνη Ιταλία. Ο Quincy Jones μας παρασέρνει στον ξέφρενο ρυθμό του It's Caper Time. Με μια φυσαρμόνικα που χαμογελάει πονηρά, η μουσική μας μεταφέρει στην καρδιά της ληστείας, εκεί που κάθε δευτερόλεπτο μετράει. Αν είστε έτοιμοι, προσδεθείτε. Πατάμε γκάζι και φύγαμε.

Και κάπως έτσι με τον ξέφρενο ρυθμό της ληστείας αλλά ιταλικά φτάνουμε στο τέλος αυτής της κινηματογραφικής διαδρομής. Ήταν μια βραδιά αφιερωμένη στους αρχιτέκτονες του suspense. Bernard Herrmann, Quincy Jones, Erich Wolfgang Korngold, αλλά και David Raxin, Lalo Schifrin και Isaac Hayes. Η BBC Concert Orchestra υπό τη διεύθυνση του Edwin Outwater μίλησε απευθείας στους φόβους και στους χτύπους της καρδιάς μας με αυτή τη συναυλία που έδωσε στις 4 Σεπτεμβρίου του 2025 στο Royal Albert Hall του Λονδίνου. Ο Γιάννης Ψυχογιός φρόντισε τον ήχο, η Αλεξάνδρα Γιαλίνη ήταν στο μικρόφωνο και πριν σας αποχαιρετήσουμε, έχω μία τελευταία ερώτηση. Μετά από τόση αγωνία, τόσες καταδιώξεις και τόσα μυστήρια, νιώθετε αρκετά γενναίοι να μπείτε ξανά στο νερό? Κάτι κινείται κάτω από την επιφάνεια. Αντί για καληνύχτα, από τον John Williams, το θέμα που άλλαξε για πάντα τα καλοκαίρια μας, τα σαγόνια του Καρχαρία. Καλό σας βράδυ, αν καταφέρετε να κοιμηθείτε.

0: Ακούτε τρίτο. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Δομή και αισθητική.
1: Και βάδισαν τα επιφωνήματα, οι καλές προθέσεις, τα ανάμεικτα ρήματα, οι επεξηγηματικοί σύνδεσμοι και χωρισμοί.
0: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Κι η Γολέτα εξικολούθη ακόμη να βολταντζάρει εις τον λιμένα, και ο μικρός βοσκός εξικολούθη να φυσά των αυλών του εις την σιγήν της νυκτός. Κι η Φώκη, καθώς είχε έλθει έξω εις τα ριχά, ήβρε το μικρόν πνιγμένον σώμα της πτωχής ακριβούλας και ήρχισε να το περιτριγυρίζει και να το μυρολογά πριν αρχίσει των εσπερινών δείπνων της. Το μυρολόγι της Φώκης, το οποίον μετέφρασεν εις ανθρώπινα λόγια εις γέρον ψαράς, εντριβής εις την άφωνον γλώσσαν των Φωκών, έλεγε περίπου τα εξής. Αυτή ήταν η ακριβούλα, η εγγόνα της Γριαλούκιανας, φύκιανε τα στεφάνια της, κοχύλια τα πρικιά της, κι γριά ακόμη μυρολογά τα γενοβόλια της τα παλιά, σαν να είχαν ποτέ τελειωμό τα πάθια και καημοί του κόσμου. Απόσπασμα από το μυρολόγι της Φώκιας, διήγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, αντιπροσωπευτικό του είδους που ονομάζεται ηθογραφία. Πρόκειται για μία τάση της νεοελληνικής πεζογραφίας που εμφανίζεται λίγο μετά το 1880, συνεχίζεται έως τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα και συνδέεται άμεσα με την αποκαλούμενη γενιά του 1880 και την ανάπτυξη του νεοελληνικού διηγήματος. Χαρακτηριστικό των ηθογραφικών διηγημάτων είναι η κατά το δυνατόν πιστή απόδοση της ζωής στην ελληνική ύπαιθρο με τις τοπικές παραδόσεις της, τα ήθη, τα έθιμα, τις συνήθειες, τον χαρακτήρα και την οτροπία του ελληνικού λαού. Τα πρόσωπα είναι πάντα απλοί άνθρωποι του χωριού και εν γέννη της ελληνικής υπαίθρου. Η ηθογραφία αποτελεί την ελληνική εκδοχή του δυτικού ευρωπαϊκού ρεαλισμού και μέχρι ενός σημείου του νατουραλισμού, λογοτεχνικών ρευμάτων που συναντώνται πολύ επιδέξια στο μυρολόγι της Φώκιας. Έργο που προετοιμάζει το έδαφος για την ηθογραφία θεωρείται ο Λουκής Λάρας του Δημητρίου Βικέλα. Επισήμως όμως το είδος γεννάται το 1833, όταν το περιοδικό «Εστία» κηρύσσει διαγωνισμό για συγγραφή διηγήματος με θέμα ελληνικό. Μέσα στην επόμενη πενταετία εμφανίζονται όλοι οι σημαντικοί λογοτέχνες του είδους. Δροσίνης, Εφταλιώτης, Καρκαβίτσας, Κρυστάλης, Μητσάκης, Ξενόπουλος, Παπαδιαμάντης και άλλοι ακόμα που συμβάλλουν αποφασιστικά στην καθιέρωσή του. Η γλώσσα της ηθογραφίας είναι κυρίως η δημοτική και με χρήση όρων της εκάστοτε ντοπιολαλιάς, χωρίς να αποκλείεται και η χαλαρή καθαρεύουσα. Σε περιπτώσεις διαπλέκεται με ηθικοπλαστικά διδάγματα και καλλιέργεια κακώς εννοούμενου εθνικοπατριωτικού φρονήματος, ενώ κάποιοι συγγραφείς δεν ξεφεύγουν από την επανάληψη και την παραλλαγή. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωνσταντίνος.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα από το τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είμαι ο Παναγιώτης Παναγάκης και θα σας παρουσιάσω την εκπομπή «Ο ήχος της νύχτας». Τον ήχο που φτάνει σε εσάς ρυθμίζει σήμερα η εκλεκτή Έφη Γεωργοπούλου. Χαλαρώστε και απολαύστε το ταξίδι μας.

Ένα όμορφο βράδυ και το σημερινό, και τι θα λέγατε να ξεκινήσουμε με μουσική δωματίου. Επιλέγουμε το δεύτερο μέρος από το τρίο του Μωρίς Ραβέλ, το περίφημο Παντούμ. Μπορεί ο τίτλος να έχει σχέση με μαλαισιανή ποίηση, όμως το μουσικό υλικό σχετίζεται με φράσεις και ρυθμούς από τη χώρα των Βάσκων. Μην ξεχνάμε ότι ο Ραβέλ είχε από την πλευρά της μητέρας του καταγωγή από την περιοχή. Ερμηνεύει ένα από τα καλύτερα σύνολα μουσικής δωματίου αυτή την εποχή, στην Αμερική τουλάχιστον, το τρίο Νιβ. Μια Αμερικανίδα στο βιολί, ένας Ρώσος στο τσέλο και μια Ιαπωνέζα στο πιάνο.

Παντούμ ή άλλος το δεύτερο μέρος από το πιάνο τρίο του Μωρίς Ραβέλ. Ένα έργο του 1914, την απαιτητική γραφή του Γάλλου συνθέτη υπηρέτησε θαυμάσια το πιάνο τρίο Νίβ. Ας παραμείνουμε στη μουσική δωματίου. Ένα επίσης θαυμάσιο σύνολο, αυτή τη φορά κουαρτέτ των εγχόρδων, είναι το Castalian String Quartet. Αποτελείται από νέα παιδιά γύρω στα 30 τους και ναι, το όνομα του κουαρτέτου προέρχεται από την Καστάλια πηγή. Στο δίσκο τους λοιπόν με τίτλο «Ανάμεσα σε δύο κόσμους» αντιπαραβάλλουν δύο έργα, το 15ο κουαρτέτο του Ludwig van Beethoven, ένα από τα αριστουργήματα φυσικά του είδους, και μια σύνθεση του 2011 με τίτλο «Τέσσερα κουαρτέτα» του Άγγλου συνθέτη Thomas Andes. Ας ακούσουμε το ενιγματικό τρίτο μέρος με τίτλο «Days».

ένας από τους καλύτερους συνθέτες σύγχρονης μουσικής, ο Βρετανός, ο Τόμας Άντες. Ήταν το τρίτο μέρος από ένα κουαρτέτο εγχόρδων που έγραψε το 2011. Ερμήνευσε το κουαρτέτο με τον ελληνικότατο τίτλο «Κασταλία». Και από το κουαρτέτο εγχόρδων πάμε στο τσέλο και πιάνο του Λούντιγκ Βαν Μπετόβεν. Οι σονάτες του Γερμανού Τιτάνα για τα δύο αυτά όργανα είναι ως γνωστόν από τους πυλώνες του κλασικού ρεπερτορίου. Θα ακούσουμε το σκέρτσο από την τρίτη σονάτα σε Λα Μίζωνα, έργο 69, ερμηνεύει η καλή τσελίστρια η Αμερικανίδα Λίσια Βάιλερστάιν και ο πιανίστας Ίνον Μπάρτανεν.

Σκέρτσο από την τρίτη σονάτα σε Λαμίζων, αέρο 69 του Λούτζι Φαν Μπετόβεν, ερμηνευσή Αλίσια Βάιλερστάιν και ο Ινων Μπάρτεναν. Για όσοι ανοίξετε τώρα το ραδιοφωνό σας, είστε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα και ακούτε την εκπομπή Ο Ήχος της Νύχτας, Παναγιώτης Παναγάκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Πριν από λίγα χρόνια εμφανίστηκε στη δισκογραφία μια εμβληματική σε ποσότητα και ποιότητα ηχογράφηση, τα μεγάλα και γνωστά έργα του Ρίχαρντ Στράους από δύο ορχήστρες, την Γεβάν Χάους Λειψίας και τη Συμφωνική της Βοστόνης. Κοινός παρονομαστής σε αυτές τις κορυφαίες ορχήστρες, ο Λετωνός Άντρις Νέλσονς, ένας από τους καλύτερους μαέστρους των ημερών μας. Επιλέγουμε λοιπόν το φινάλε από τη Συμφωνική Σουίτα του ίδιου του συνθέτη από την όπερα, μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία του θα λέγαμε, ο Υπότης με το Ρόδο. Είναι από τα βάλς που δεν χορταίνεις να ακούς.

Ρίχαρντ Στράους στο φινάλε από τη συμφωνική σουίτα με μουσική από την όπερα «Ο Υπότης με το Ρόδο». Εξαιρετική ερμηνεία από την Gewandhaus της Λειψίας και τον αρχιμουσικό της, τον Άντρις Νέλσονς. Όμως θα παραμείνουμε στο γερμανικό ρεπερτόριο για να ακούσουμε την εισαγωγή από την όπερα «Ο Ελεύθερος Σκοπευτής» του Καρλ Μαρία φον Βέμπερ. Πρόκειται για την πιο γνωστή όπερα του Γερμανού συνθέτη που παρουσιάστηκε στο Βερολίνο το 1821. Εν έτη 2022, ο Βέλγος ο Ρενέ Ζακόμπ ηχογράφησε το έργο στο στούντιο με μια από τις κορυφαίες ορχήστρες Μόργαν εποχής, αυτή του Φράιμπουργκ.

0: Τι όμορφη μουσική. Ο έμπειρος Ρενέ Ζακόμπ δείχνει την εισαγωγή στην όπερα «Ο ελεύθερος σκοπευτής» του Καρλ Μαρία φον Βέμπερ. Θα παραμείνουμε όμως στη φωνητική μουσική. Ο ελβετός συνθέτης, ο Ότμαρ Σεκ, μαζί με τον Αρτούρο Νεγκέρ και τον Φρανκ Μαρτέν, είναι ένας από τους σημαντικότερους ελβετούς συνθέτες του πρώτου μισού του 20ου αιώνα. Από τον κύκλο «Ελεγίες» του 1923 θα ακούσουμε το τραγούδι «Στον άνεμο», ερμηνευτής ο βαρύτονος Κριστιαν Γκερχάχερ, από τους καλύτερους τραγουδιστές λίντερ της εποχής μας. Την ορχήστρα δωματίου της Βασιλείας διευθύνει ένα άλλο ιερό τέρας της μουσικής, ο Χάινς Χόλιγκερ.
1: Noch einmal blinkt ich

Και από τον παλαιό σε εισαγωγικά και κορυφαίο βαρύτονο Christian Gerhaher, πάμε στο νέο και εξαιρετικά φέρελπι Samuel Hazelhorn. Στα 35 του μόλις χρόνια δεν θα εκπλαγούμε καθόλου αν τον δούμε να θεωρείται από τους κορυφαίους τραγουδιστές leader. Θα τον ακούσουμε στο τραγούδι «Ο έρωτας του ψαρά» του Franz Schubert και σίγουρα κάπου χαμογελάει ο Dietrich Fischer Dieskau στο πιάνο ο Joseph Middleton.

καταπληκτική φωνή, ο βαρύτονος Σάμουελ Χάζελχορν, με πολύ μέλλον στον χώρο του κλασσικού τραγουδιού και της όπερας. Για τη συνέχεια, ένα άλλο τραγούδι σε διασκευή, Έλενα Ρίγκμπι, των Beatles φυσικά. Επιλέγουμε τον μάλλον ασυνήθιστο συνδυασμό τσέλου και κιθάρας. Ένα ενδιαφέρον σύνολο από την Αμερικανίδα τσελίστρια την Λάουρα Μέτκλαφ και τον Αυστραλιανό κιθαρίστα Ρούπερτ Μπόιντ.

πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής μας για τη συνέχεια ένας από τους πλέον επιδραστικούς κιθαρίστες της jazz τα τελευταία 25 χρόνια, ο Kurt Rosenwinkel. Με μοναδικό ήχο και τεχνική θα τον ακούσουμε να διασκευάζει Φρεντερίκ Σοπέν, με πολύ γνώση και αγάπη φέρνει τον Πολωνό συνθέτη στα μέτρα της σύγχρονης jazz. Ακούσουμε το Valse Do Dies Ελάσσονα, θα το αναγνωρίσετε αμέσως.

Από τον δίσκο The Chopin Project ακούσαμε τον κιθαρίστα Kurt Rosenwinkel να διασκευάζει εξαιρετικά πιστικά και ευρηματικά, κατά τη γνώμη μου, γνωστά έργα του Πολωνού συνθέτη. Και πάμε τώρα στην τελευταία μας επιλογή. Ο κλαρινετίστας Χάρι Σκόλερ τίμησε το 2022 τα 100 χρόνια από τη γέννηση της μουσικής ιδιοφυΐας που λέγεται Charles Mingus. Επιλέγουμε το κλασικό Goodbye Pork Pie Hat. Όμορφη ενορχίστρωση με κουαρτέτο εγχόρδων και τον Κένι Μπάνον στο πιάνο, τον Κρίστιαν Μακμπράιντ στο μπάσο και στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν ο Παναγιώτης Παναγάκης. Στον ήχο η εκλεκτή Έφη Γεωργοπούλου. Να είστε καλά. Καλή σας νύχτα και συνεχίστε να ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Κάρτ Ποστάλ για την πράξη της μετάφρασης. Μεταφράστριες και μεταφραστές ταχυδρομούν στο τρίτο πρόγραμμα ένα νοερό επιστολικό δελτάριο προς συγγραφέα της μεταφραστικής πορείας τους. Ζωή Μπέλα Αρμάου προς Κλαούντια Ντουραστάντη. Κυριακή 17 Μαΐου στις 5, σε επανάληψη Παρασκευή 22 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα. Παραγωγή παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά.

Η ηλεκτρονική ήχη του Τάσου Στάμου και η μουζίκ Κονκρέτ. Βλέπετε πως η Κρήτη αναδύεται πίσω από διάφορα ηλεκτρονικά πέπλα. Όμως θα πάμε σιγά σιγά, δεν θα προχωρήσουμε ακόμα τόσο γρήγορα. Θα σας πω περισσότερα για αυτή την ενδιαφέρουσα και παράξενη μουσική. Τώρα όμως σε έναν άλλον, ο οποίος επίσης πριν πάνω από έναν αιώνα επηρέασε και επηρεάστηκε από την μουσική του τόπου του, παραδοσιακή μουσική, αλλά και κάτι παραπάνω. Ένα μπόλιασμα εκείνης της εποχής, όπως κάτι σχετικό με αυτό που ακούσαμε τώρα, όμως μας χωρίζουν παραπάνω από 100 χρόνια. Σιμανόφσκι λοιπόν, ο σπουδαίος αυτός συνθέτης με τα εκπληκτικά έργα για πιάνο και όχι μόνο. Εδώ λοιπόν ένα έργο, μύθι. Και οι μύθοι είναι τα θέματα της μυθολογίας, ήταν κάτι που ιδιαίτερα γοήτευε τους συνθέτες, ειδικά εκείνης της περίοδου του τέλους του 19ου αιώνα, των αρχών του 20ου, ήταν η πηγή έμπνευσης για αυτούς. Αρέθουσα λοιπόν το πρώτο μέρος των μύθων του Σιμανόφσκι. Κατά την ελληνική μυθολογία η Αρέθουσα ήταν κόρη των νυμφών, των πηγών και των δασών, συνοδός της θεάς Αρτέμιθος, κόρη του Νηρέα και της Οκεανίδας. Λοιπόν, αγάπησε ο ποταμίος θεός Αλφιός, τον οποίο για να αποφύγει η Αρέθουσα διαπέρασε την μεταξύ Πελοποννήσου και Σικελίας θάλασσα, και φτάνοντας στην παρά της Σιρακούσες νήσο Ορτυγία, μεταμορφώθηκε από την Άρτεμη σε πηγή πλούσια σε γάργαρο νερό. Ορίστε η πηγή.

Ο Νάρκησος λοιπόν του Σιμανόφσκι, από τους μύθους του, ο οποίος έσβησε κοιτώντας τη μορφή του, σύμφωνα με τον Οβίδιο, μέσα στο ποτάμι, μην ακούγοντας τη μουσική της φωνής της, ηχούς η οποία τον καλούσε, και έτσι σιγά σιγά έσβηνε αυτή η φωνή και χανόταν. Ας αφήσουμε όμως για λίγο τους μύθους και το παρελθόν και ας έρθουμε στο σήμερα, για να συνεχίσουμε αυτό που λέγαμε, να μας ξυπνήσουν οι ανθρώπινες φωνές, όπως λέει και ο ποιητής, και η ηλεκτροακουστική ήχη του τα σωστά μου. Με αφορμή λοιπόν αυτή η ήχη, μια παράσταση αύριο, την αυριανή παράσταση στο Plex, το οποίο βρίσκεται στον Κεραμικό και στο οποίο πραγματοποιούνται ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες πειραματικές, θα μπορούσε να πει κανείς, και μη φοβάστε αυτό τον όρο, μουσικές παραστάσεις. Ξέρετε, ο Τάσος Στάμου, ο οποίος δημιουργεί ηλεκτρονικά και ηλεκτροακουστικά μουσικά τοπία με ταλαντωτές και ζωντανή ηχητική επεξεργασία, συμπράττει με το Γιάνγκο Χερέτη, ο οποίος παίζει παραδοσιακά όργανα, σε μια σειρά future folk, όπως λέγεται. Δεν τον ήξερα τον όρο, για να είμαι ειλικρινής, αλλά μου φαίνεται αρκετά εύστοχος. Η μουσική μας έτσι και αλλιώς παίζει με το χρόνο, η τέχνη αυτή είναι η τέχνη του χρόνου, future folk λοιπόν, και ασφαλώς με μουσικές επηρεασμένες από την νότιο-ανατολική Μεσόγειο. Θα επεκταθώ λίγο σε σχέση με το Plex, γιατί έχει ενδιαφέρον. Πρώτα όμως θα ακούσουμε λίγη μουσική.

Οι δριάδες λοιπόν ήταν νύμφες της φύσης, σύμφωνα με την αρχαία ελληνική μυθολογία. Θεωρούνταν πνεύματα που κατοικούσαν μέσα στα δέντρα, όπως προδίδει και το όνομά τους άλλωστε. Και έχει φοβερό ενδιαφέρον ότι οι άνθρωποι έβλεπαν το θεϊκό μέσα στα πάντα γύρω τους. Έτσι λοιπόν αυτές οι νύμφες κατά κάποιο τρόπο βρίσκονται στο μετέχμιο μαζί με τον Πάνα, ο οποίος πλέκεται όλο μαζί τους. Βρίσκεται σε κοινωνία, ίσως εκείνο το μετέχμιο μεταξύ μητριαρχίας και πατριαρχίας. Δεν ξέρω αν όντως ισχύει, αλλά έχει ενδιαφέρον πως ο Πάνας προσπαθεί να τις δαμάσει, να τις κάνει δικές του, εν πάση περιπτώσει, να τις απολαύσει με τους δικούς του όρους. Και εν μέρη τα καταφέρει, αλλά ιτάται κιόλας. Έτσι λοιπόν, δριάδες και Πάνα στο τελευταίο μέρος των μύθων του Κάρολ Σεμανόφσκι.

Λοιπόν, είναι ένα εγχείρημα του BIOS, το οποίο επιδιώκει, φιλοδοξεί να δώσει μια καινούργια πνοή στο κεραμικό. Ξέρετε, υπάρχει αυτή η σύγκρουση του παλαιού με το νέο, που ασφαλώς το νέο δεν είναι μόνο κακό, αλλά οι άνθρωποι βλέπουν συνέχεια να ανοίγουν καινούργια μπαρ, Airbnb κτλ. Κτλ. Κάθε μέρα, δίπλα σε παλιά χτίρια εγκαταλελειμμένα, όμορφα χτίρια τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν. Και το Plex αυτό κάνει. Αξιοποιεί λοιπόν δύο ιστορικά κτίρια της Οδού Κεραμικού, τα οποία τα κάνει ένα γόνιμο χώρο για πολιτιστικά, καλλιτεχνικά πειράματα και επαφή του κόσμου με την τέχνη, και μέσα από αυτό νομίζω δίνει πνοή σε αυτό το μέρος. Και τα συζητάμε αυτά με αφορμή την αυριανή παράσταση του Τάσου Στάμου με τα ηλεκτρονικά του και τα ηλεκτροακουστικά του, και του Γιάνγκου Χερέτη, ο οποίος θα παίζει λαούτο, λίρα, μαντολίνο, τραγουδά κτλ. Εδώ υπάρχει πάλι αυτή η μίξη παλαιού και νέου, η πολύ ενδιαφέρουσα κατά με μίξη του παρελθόντος με το παρόν και το μέλλον και την ελπίδα για κάποιο μέλλον. Future Folk λοιπόν εδώ πέρα. Ας ακούσουμε λίγη ακόμα μουσική και συνεχίζουμε.

Λοιπόν, μπορείτε αύριο να ακούσετε στο Plex, στο Κεραμικού 28 στην Αθήνα, αυτή την περίεργη και ενδιαφέρουσα κατ' εμέ σύμπραξη της παραδοσιακής μουσικής κριτικής με την ηλεκτροακουστική μουσική, Τάσο Στάμου και Γιάκος Χαιρέτης. Είναι μια σειρά συναυλιών που έχει να κάνει με την, φυσικά με τις ρίζες της νοτιοανατολικής Μεσογείου, και πάντα μας αρέσουν τα, όταν οι κουλτούρες αναμειγνύονται, όταν βγαίνουν ενδιαφέροντα ενδιαφέρουσες μίξεις διαφόρων ειδών. Έτσι λοιπόν είναι ένα ιεροτελεστικό, μπορεί να πει κάποιος, μουσικό εγχείρημα, και θα προσπαθήσουν οι δύο μουσικοί να εμβαθύνουν στις ρίζες αυτής της μουσικής παράδοσης του νησιού της Κρήτης κυρίως, γι' αυτό και Music Concrete. Και θα αφήσουμε λοιπόν τώρα τη Future Folk για να επιστρέψουμε για ακόμη μια φορά στον μύθο, στον αρχαίο ελληνικό μύθο, και την Άλκηστη. Η Άλκηστης λοιπόν ήταν η θεϊκότερη των θνητών γυναικών, η θειότερη των γυναικών. Έτσι λοιπόν την αγάπησαν πολύ, ζητήθηκε σε γάμο πολλούς και τελικά την κέρδισε ο Άδμητος, μάλιστα με τη βοήθεια του Απόλλωνα. Και μάλιστα εκείνη τον αγάπησε τόσο πολύ που δέχτηκε να θυσιαστεί ανταυτού όταν η Άρτεμις τον καταδίκασε σε θάνατο. Ας ακούσουμε λοιπόν αυτό τον μουσικό μύθο.

Άλκες της λοιπόν, της Vivian Fine, και εδώ η Happy End, εκδοχή του μύθου που ο Ηρακλής πολεμά το θάνατο και σώζει την Άλκιστη. Πλησιάζοντας το τέλος λοιπόν, φίλοι, θα σας αφήσουμε με έναν άλλο Σιμανόφσκι. Βραδινές αρμονίες, Γιώργος Κωνσταντίνου και Ηλίας Διαμάντης, για το τρίτο. Να είστε καλά.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα. Μια παραγωγή του Γιώργου Μαρκάκη για το Τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, στη σημερινή εκπομπή των πινέλων για χρώματα και ορχήστρα θα παρακολουθήσουμε ολάκερη την Συμφωνία Πουλιών, η πραγματική Συμφωνία των Πουλιών του Νίλς Άσλακ Βάλκενπέρ. Το πρόγραμμα είναι αφιερωμένο στα 100 χρόνια ζωής του φυσιοδήφη φυσικού ιστορικού Sir David Attenborough. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε εμπνεύσει γενιές και γενιές στην κατανόηση και την προστασία του φυσικού κόσμου μας. Τα προγράμματά του έχουν φέρει την άγρια ζωή μέσα στη τηλεόραση σε εκατομμύρια σπίτια, διαμορφώνοντας τον τρόπο με τον οποίο το κοινό, εμείς δηλαδή, βλέπουμε τα ζώα, τους βιότουπους και τον ίδιο τον πλανήτη, μια ζωή τόσο εύθραστη, που οφείλουμε να την προσέχουμε πολύ περισσότερο από ό,τι κάνουμε. Ο Νίλς Άσλακ Βάλκενπέρ ήταν ένας από τους πιο διεθνώς αναγνωρισμένους συνεισφέροντες στον πολιτισμό των Σάμι, κυρίως γνωστός για τα έργα και τα ποίηματά του. Το έργο, η πραγματική δηλαδή Συμφωνία των Πουλιών, τιμήθηκε με Πρι Ιτάλια το 1993.

Yeah.

Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας, ακούσαμε ολάκερο το έργο του φιλανδο-νορβικού Nils Aslak Valkenpää, Guase Duse. Οι πρωταγωνιστές σε αυτό εδώ το έργο δεν είναι τίποτα άλλο από πουλιά, τα πτηνά της αρκτικής περιοχής, της περιοχής των Σάμι, εκεί που ζουν οι Σάπμι. Είναι η χιονόγλαφα, η γερακίνα, το αρκτικό γλαρόνι, το χιονοτσίχλωνο, το αργυροπούλι, ο αρκτικός γλάρος, ο κοινός σταυρομύτης, ο αγριόκουρκος και διάφορα είδη χοινών και παπιών. Η χρονική διάρκεια της ηχογράφησης αυτού του έργου έφτασε και ξεπέρασε τα 2 χρόνια. Επαναλαμβάνω, έγινε στην περιοχή Σάπμι, που χαρακτηρίζεται από την περιοχή μεταξύ Hedmark, είναι η περιοχή της Νορβηγίας, και τη Χερσόνησο Κόλα της Ρωσίας. Η χολύπτης μηχανικός ήχου, ο Μίκαελ Μπροντίν από την Σουηδία. Στο 32ο λεπτό ακούστηκαν και τάρανδοι. Είναι τάρανδοι των κτηνοτρόφων αυτής της περιοχής που ζουν οι Σάμι. Και είναι αυτοδιοικούμενη περιοχή η οποία ανήκει και στις 3 χώρες της Σκανδιναβικής Χερσονήσου. Δηλαδή και στη Νορβηγία και στη Σουηδία αλλά και στη Φιλανδία. Το σημερινό αυτό πρόγραμμα είναι αφιερωμένο στα 100 χρόνια ζωής και έργου βέβαια του Sir David Attenborough. Ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας και ο φυσικός ιστορικός έχει εμπνεύσει γενιές στην κατανόηση και την προστασία του φυσικού κόσμου. Τα προγράμματά του στην τηλεόραση έχουν φέρει την άγρια ζωή σε εκατομμύρια σπίτια, διαμορφώνοντας τον τρόπο με τον οποίο το κοινό, εμείς δηλαδή, βλέπουμε τα ζώα, τους βιότοπους και τον ίδιο μας τον πλανήτη. Το πρόγραμμα αυτό, αφιέρωμα, ήταν μια παραγωγή του Γιώργου Μαρκάκη για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλησπέρα σας. Το εξάωρο μουσικό πρόγραμμα που μας προτείνει το BBC θα ξεκινήσει με το σκέρτσο για κουιντέτο πνευστών του σύγχρονου Κροάτη συνθέτη Φράνο Πάρατς, γεννημένου το 1948. Ερμηνεύει το κουιντέτο πνευστών του Ζάγκρεπ.

Ακούσαμε το σκέρτσο για κουιντέτο πνευστών του σύγχρονου Κροάτη συνθέτη Φράνο Πάρατς, γεννημένου το 1948. Ερμήνευσε το κουιντέτο πνευστών του Ζάγκρεμπ. Ακολουθεί η σύνθεση για πληκτροφόρο υπό τον τίτλο «Φαντασία και ρόντο σε σόλ μίζωνα» του βιολιστή και συνθέτη Ιβάν Γιάρμοβιτς, ίσως ιταλικής ή κροατικής καταγωγής. Έζησε από το 1747 ως το 1804. Ερμηνεύει ο πιανίστας Βλάντιμιρ Κρπάν.

Ακούσαμε τη σύνθεση για πληκτροφόρο υπό τον τίτλο «Φαντασία και ρόντο σε σολ μίζωνα» του βιολιστή και συνθέτη Ιβαν Γιάρμοβιτς, ίσως ιταλικής ή κροατικής καταγωγής. Έζησε από το 1747 ως το 1804. Ερμήνευσε ο πιανίστας Βλάντιμιρ Κρπάν. Ακολουθεί το παραδοσιακό τραγούδι «Πράσινα δάση». Τον βαρύτονο Βλάντιμιρ Ρούζτζακ συνοδεύουν οι σολίστες του Ζάγκρεμπ.

Ακούσαμε το παραδοσιακό τραγούδι «Πράσινα δάση». Τον βαρύτονο Βλάντιμιρ Ρούστζακ συνόδευσαν οι σολίστες του Ζάγκρεμπ. Επόμενη επιλογή του BBC, 5 παραδοσιακά τραγούδια σε επεξεργασία του Βλάντιμιρ Ρούστζακ για βαρύτονο και ορχήστρα. Τα 5 τραγούδια είναι τα ακόλουθα. 3 ημέρες, τελευταία νύχτα, νερό αναβλύζει από έναν βράχο, τι συνέβη, καλό βράδυ. Τον βαρύτονο Μίροσλαβ Ζιβκοβιτς συνοδεύει η ορχήστρα της ραδιοφωνίας και τηλεόρασης της Κροατίας υπό τον Μλάντεν Τάρμποκ.

Ακούσαμε 5 παραδοσιακά τραγούδια σε επεξεργασία του Βλάδιμιρ Ρουστζάκ για βαρύτονο και ορχήστρα. 3 ημέρες, τελευταία νύχτα, νερό αναβλύζει από έναν βράχο, τι συνέβη, καλό βράδυ. Τον βαρύτονο Μίροσλαβ Ζίβκοβιτ συνόδευσε η ορχήστρα της ραδιοφωνίας και τηλεόρασης της Κροατίας υπό τον Μλάντεν Τάρποκ. Ακολουθεί η παρτίτα για άρπα της Ιταλίδας αρπίστριας και συνθέτριας Αλμπέρτα Σουριάνη, 1920-1977. Η παρτίτα αποτελείται από 4 μέρη, πρελούδιο, παλέτο, παστοράλε πάνω στη μελωδία Greensleeves και Γκαλιάρτα. Ερμηνεύει η Μπράνκα Γιάννιανιν Μαγδαλένη.

ήταν η παρτίτα για άρπα της Ιταλίδας αρπίστριας και συνθέτριας Αλμπέρτα Σουριάνι, 1920-1977. Ερμήνευσε η Μπράνκα Γιάννιανιν Μαγδαλένιτς. Επόμενη επιλογή του BBC, το Voluntary σε ρεμίζωνα, έργο 5, αριθμός 5 για εκκλησιαστικό όργανο ή τσέμπαλο, του Άγγλου συνθέτη και οργανίστα Τζον Στάνλι, 1712-1786, σε μεταγραφή αγνώστου για τρομπέτα και εκκλησιαστικό όργανο. Τον τρομπετίστα Στάνκο Άρνολτ συνοδεύει η οργανίστα Γιέρκα Ότσιτς.

φτιάξαμε το Volant Tree σε ρεμίζωνα, έργο 5 αριθμός 5, για εκκλησιαστικό όργανο ή τσέμπαλο του Άγγλου συνθέτη και οργανίστα John Stanley, σε μεταγραφή αγνώστου για τρομπέτα και εκκλησιαστικό όργανο. Τον τρομπετίστα Στάνκο Άρνολντ συνόδευσε η οργανίστα Γιέρκα Ότσιτς. Επόμενη επιλογή του BBC, η Συμφωνία της Αδριατικής, έργο 36, του Κροάτη συνθέτη Κρστό Οντάκ, 1888-1965. Η συμφωνία αποτελείται από 4 μέρη. Χώρα του Ηλίου, νησιά των Καριάτιδων, Βαρκαρόλα και καταιγίδα Καρναβάλι. Την ορχήστρα της ραδιοφωνίας και τηλεόρασης της Κροατίας διευθύνει ο Μπάλντο Πόντιτς.

ήταν η Συμφωνία της Αδριατικής, έργο 36, του Κροάτη συνθέτη Κρστό Οντάκ, 1888-1965. Την ορχήστρα της ραδιοφωνίας και τηλεόρασης της Κροατίας διεύθυνε ο Μπάλντο Πόντιτς. Ακολουθεί η σύνθεση για πιάνο υπό τον τίτλο «Η ζωή των λουλουδιών», έργο 19, της Ντόρα Πεάτσεβιτς. Η Κροάτισσα συνθέτρια, πιανίστα και βιολονίστα απεβίωσε το 1923 σε ηλικία 37 μόλις ετών. Ο κατάλογος των έργων της περιλαμβάνει 106 συνθέσεις, κυρίως σε ύστερο ρομαντικό ύφος. Παίζει η Ίντα Γκάμουλη.

Ακούσαμε τη σύνθεση για πιάνο υπό τον τίτλο «Η ζωή των λουλουδιών», έργο 19 της Ντόρα Πεάτσεβιτς. Η Κροάτισσα συνθέτρια, πιανίστα και βιολονίστα επιβίωσε το 1923 σε ηλικία 37 μόλις ετών. Ερμήνευσε η Ίντα Γκάμουλιν. Επόμενη επιλογή του BBC, το Κουαρτέτο Εγχόρδων, έργο 76 αριθμός 3, γνωστό ως αυτοκρατορικό κουαρτέτο του Γιώζεφ Χάιντν. Αποτελείται από 4 μέρη. Αλέγκρο σε ντο μίζωνα, πόκο αντάτζο καντάμπιλ σε σολ μίζωνα, μενουέτο με ένδειξη αλέγκρο σε ντο μίζωνα και πρέστο σε ντο ελάσσονα και κατόπιν σε ντο μίζωνα. Ερμηνεύει το κουαρτέτο Σεμπάστιαν.